0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Paradise 90,3.

Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, για να πούμε και τίποτα έτσι ευχάριστο. Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025 μέσω μιας γνωστής πλατφόρμας delivery. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες λέει πραγματοποιούν τις περισσότερες παραγγελίες τις Παρασκευές. Ναι, γιατί Σάββατο βγαίνουν, Παρασκευή κάθονται σπίτι και παραγγέλνουν. Οι καθημερινές μπορεί να φάνε και τίποτα σπίτι, που είναι πολύ σπάνιο, βλέπω. Γιατί χθες παιδιά βγήκα για τρέξιμο, το οποίο έγινε περπάτημα, το οποίο έγινε χαλαρό περπάτημα. Και έβλεπα έξω στους δρόμους, εκεί στη γειτονιά μου, ήταν όλο τελιβεράδες. Όλο delivery, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και μιλάμε τώρα, ήταν η ώρα 8, δεν ήταν απίστευτο, παιδί μου, τα ξέρω, 9, 10, που είναι η ώρα του delivery. 8 η ώρα παρήγγειλαν όλοι αυτό, πίτσες, μπέργκερ, καφέ, τώρα δεν ξέρω, καφέ εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει πλέον σπίτι στην Ελλάδα που να μαγειρεύουν, τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, λέει, η πιο ακριβή παραγγελία που έγινε μέσω αυτής της εταιρείας το 2025 ήταν πόσο λέτε. Δεν θα το βρείτε, με τίποτα. 7.400 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα τι πήρε με 7.000 αυτός από πλατφόρμα delivery. Εκτός και αν εννοούν συνολικά. 7.000 λέει 438 ευρώ, 0,74. Η πιο ακριβή παραγγελία που έγινε. Η πιο μακρινή πραγματοποιήθηκε στα 32 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήξερα καν ότι κάνουν τόσο μακριά παραγγελίες. Και οι δύο μεγάλοι πρωταγωνίστες είναι ο καφές και το σουβλάκι. Πρωταθλητές πάντα. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε παραγγελίες καφέ. Είναι φοβερό. Παλιά ήμασταν και στο ουίσκι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Γι' αυτό είμαστε με στην τζίτα, με στα νεύρα οι Έλληνες. Γιατί πίνουμε πάρα πολύ καφέ, πάρα πολύ καφέ. Άμα πει σε ξένο εντωμεταξύ ότι. Άμα πει σε ξένο ότι παραγγέλνουμε καφέ απ' έξω, θα βάλουν τα γέλια. Δηλαδή, πες ένα ξένο, παιδί μου, ξέρεις κάτι. Θα πάρουμε καφέ. Και αυτό θα περιμένει να το φτιάξει με την καφετιέρα κτλ. Και εσύ παραγγέλνεις από πλατφόρμα, σου λέει τι κάνεις εκεί, παίρνω καφέ απ' έξω και το καφέ σου το φέρνουν στο σπίτι, θα σου πει. Την πεντάδα των πιο δημοφιλών κατηγοριών συμπληρώνουν τα μπέργκερ, η πίτσα και η ιταλική κουζίνα. Ενώ ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν και οι παραγγελίες για γλυκά, ελληνική κουζίνα και πρωινό και μπραντς. Αυτή την ιδέα για τα γλυκά delivery την είχα εγώ παλιά, δεν την έκανα, μου την κλέψανε, τέλος πάντων. Όλοι δεν έχουμε έναν τέτοιο που λένε ότι εγώ το είχα σκεφτεί πρώτος. Εγώ σκέφτηκα πρώτος αυτό.

Το καλοκαίρι είναι αυτό το εκνευριστικό που τώρα η αλήθεια είναι ότι κυρίως οι άντρες, δεν ξέρω οι γυναίκες τι κάνετε, εμείς είμαστε με τα σόβρακα. Έτσι, να τα πούμε. Μεταξύ μας. Το καλοκαίρι είσαι με τα σόβρακα στο σπίτι. Ούτε φοράς ούτε σορτσάκια ούτε τέτοια ούτε τίποτα. Είσαι με το σόβρακο, άντρα φοράς και κάνα μπλουζάκι. Και σκάει παραγγείλει και σκάει εκείνη η ώρα, ρε φίλε, που πρέπει να ντυθείς. Δηλαδή. Αυτό είναι λόγος για να μην παραγγείλεις το καλοκαίρι. Είσαι αραχτός στον καναπέ σου, να πούμε. Έχεις βάλει το ένα πόδι πάνω στην πλάτη του καναπέ, το άλλο κάτω. Έχεις λιώσει, έτσι βλέπεις εκεί Netflix, δεν ξέρω τι βλέπεις, μπάσκετ, οτιδήποτε. Και. Και έχει τον τελειβερά. Και πρέπει να σηκωθείς και να ντυθείς για τον τελειβερά. Λες και πας σε μια κάποια κοσμική εκδήλωση. Σε τι βαθμό τεμπελιάς έχουμε φτάσει όμως, το έχετε σκεφτεί? Δηλαδή, καμιά φορά το σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, ξέρεις. Παλιά τώρα ήθελε, ξέρω εγώ, να φας κάτι, έπρεπε να μαγειρέψει κάτι, έπρεπε να έχει κάτι στο σπίτι, έπρεπε να έχει πάει σούπερ μάρκετ. Να πας εσύ ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ να το πάρεις. Αυτό με τον delivery, το οποίο εμένα προσωπικά μόλισε τα χέρια στο σούπερ μάρκετ, έχω ξαναπατήσει τη ζωή μου για να πάρω πολλά πράγματα. Κάποια μπορεί να περνάω κινδύνο να πάρω, αλλά να παραγγείλω, να κάνω παραγγελία στο σούπερ μάρκετ ποτέ μετά την καραντίνα. Πάντα delivery. Λοιπόν, έπρεπε να πας ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ και ο ίδιος να το φτιάξει στο σπίτι. Δηλαδή είχες ένα συγκεκριμένο skill, ας πούμε. Να βάλει να κάνεις ένα toast, να κάνεις μια μακαρονάδα. Κάτι ξέραμε, ρε παιδί μου. Τώρα με το delivery. Καταρχάς, και μόνο που παίρνουμε τον καφέ απ' έξω είναι αστείο, έτσι. Επίσης, γλυκά, οτιδήποτε χρειαστείς. Το οποίο σου λύνει πραγματικά τα χέρια, είναι μια πολυτέλεια φοβερή. Αλλά απ' την άλλη, έχουμε γίνει λίγο, ξέρεις, και λίγο άχρηστοι. Και είναι και το γεγονός βέβαια ότι οι άνθρωποι όλοι αυτοί τρέχουν μέσα στη ζέστη για μας. Γιατί τώρα το να είσαι ντελιβεράς καλοκαίρι με καύσωνα και τέτοια, ή όταν είναι χειμώνας και έχει πλημμύρες και κάποιοι παραγγέλνουν ενώ έξω γίνεται χαλασμός, δεν είναι και το καλύτερο. Απ' την άλλη, υπάρχουν δουλειές, θα μου πεις, και πληρώνονται, γιατί αυτοί όλοι μπορεί να μην είχαν δουλειά. Αλλά είναι δύσκολα, δηλαδή, τις ώρες που έχει πάρα πολύ, ζεις πάρα πολύ. Οπότε, ναι, παιδιά, είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχεις, εκεί ήθελα να καταλήξω, πρέπει να έχεις πάντα δίπλα στην πόρτα, εμπάσει στον καλόγερο κάπου, να έχεις κρεμασμένη τη στολή για υποδοχή τελιβερά όταν έρθει, δηλαδή να έχεις ένα μπλουζάκι, κάτι να βάλεις πάνω σου, μην είσαι με το σόβρακο, βγαίνεις έτσι έξω. Και για τις γυναίκες ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Και στον τελιβερά βέβαια θα αρέσει να βγεις με τα εσώρουχα, φαντάζομαι. Να βγει μια γυναίκα με τα εσώρουχα, δεν θα έχει πρόβλημα ο τελιβεράς. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι.

0: Διαφημίσεις. People have every
1: power. People have every power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στον galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο με έναν γορίλα ο οποίος έχει μαλώσει με τη σύντροφό του. Πήγα να πω με τη σύζυγό του, αλλά ξέχασα ότι δεν παντρεύονται αυτοί. Λοιπόν, έχει μαλώσει με τη σύντροφό του και τον δείχνει να είναι θλιμμένος. Το βίντεο λέει που δείχνει το γορίλα Κιωμάσα σε ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία να είναι βαθιά πληγωμένος και με ανθρώπινες εκφράσεις. Είναι πολύ μελαγχολικός, ως και πικραμένος μετά από καυγά με τη σύντροφό του. Μοιάζει από τις εκφράσεις του προσώπου του να λέει από μέσα του τι μπορεί να έκανα λάθος. Οι άλλοι βγάλαν και συμπέρασμα τώρα. Το βίντεο διαρκείας περίπου ένα λεπτό δείχνει τον γορίλα να κάθεται μόνος του, χαμένος στις σκέψεις του. Κάποια στιγμή λέει ακουμπά με το χέρι το πηγούνι του, μοιάζοντας με φιλόσοφο που προσπαθεί να λύσει τα μεγαλύτερα μυστήρια της ζωής. Ποιος ξέρει, μπορεί να ρώτησε ο γορίλας τη γοριλίνα τι έχεις και να του απάντησε τίποτα.

0: θεϊκό μήνυμα. Λέει εδώ ο Θέμης, έχω πάει οικοδομή με τον πατέρα μου πιτσιρικάς.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Paradise 90,3.
4: Και τώρα εξάθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Ακούω μόνο Paradise.
7: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Ακού

κοιμηθείς ρε φίλε. Στο Ρόκι. Κοιμήθηκα σε όλη την ταινία, λέει, και στο θέατρο. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, πηγαίνουμε σινεμά για να κοιμηθούμε πιο πολύ, ε.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πού με πας χωρίς να μου λες?
2: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
2: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
4: Έχουμε έναν φίλο που...
5: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος τα φτιάχνει με μία κοπέλα και σε ξεχνάει για πάντα. Εκεί που πηγαίνατε για μπάλα, βλέπατε μάτς, πηγαίνατε βόλτες, πηγαίνατε για ποτάρες. Σε ξεχνάει για κάνα 2-3 χρόνια και με το που χωρίζει, τηλέφωνο. Έλα ρε, τι γίνεται ρε, χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε, εσύ χάθηκες. Βρήκες γκόμενα και μας άφησες. Όχι ρε, εσύ, εντάξει, δουλειές, τώρα καταλαβαίνεις. Ο οποίος μετά βέβαια κάνει τα πάντα για να βρει παρέα, επειδή αντιλαμβάνεται ότι είναι μόνος στον κόσμο, δεν έχει πλέον τη συντροφικότητα, την παρέα και καμιά φορά την κρίνια της πρώην συντρόφου, η οποία τον χώρισε ή την χώρισε αυτός, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τις περισσότερες φορές τον χωρίζει αυτή. Ο οποίος παίρνει τηλέφωνο. Ρε εσύ, ρε Γιώργο, χαθήκαμε ρε εσύ. Τι γίνεται, πού είσαι να πούμε, πότε θα πάμε για ένα ποτό. Θα σε έπαιρνα κι εγώ, αλλά νόμιζα ότι είχες πεθάνει, γιατί δεν απαντούσε τα μηνύματα. Όχι, ρε, εντάξει, καταλαβαίνεις, πάρα πολλές δουλειές. Εν τω μεταξύ, αυτός που χωρίζει και μετά επιστρέφει στους φίλους του, είναι τόσο απελπισμένος που ό,τι και να του πεις, λέει ναι. Κοίταξε, λέγαμε να πάμε αύριο για κάνα ποτάκι σε εκείνο το μπαρ που δεν σου άρεσε. Όχι ρε, μέσα ρε, τι λες ρε, δεν μ' άρεσε εμένα το μπαρ το Ναυάγιο. Κάνεις πλάκα. Ναι, αφού έλεγες ότι είναι μια τρύπα όπου έχει μέσα όλο έτσι τελειωμένους και τελειωμένες. Εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Ποτέ. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να είναι να του λες ρε παιδί μου, κοίταξε, έλεγα χθες να πάω σε ένα, αύριο να πάω σε ένα θέατρο. Έτσι λίγο προχωρημένο. Λατρεύω το θέατρο, λατρεύω το avant-garde. Μα έλεγες ότι το μισείς το θέατρο και ότι είμαστε κάτι βαρεμένοι και εγώ ποτέ αυτό. Ποτέ. Ρε Σιμάκη, μήπως έχει να κάνει με το ότι χώρισες και δεν έχεις παρέα και μας παίρνεις τηλέφωνο. Μην το ξαναπείς αυτό. Μην το ξαναπείς αυτό για το φίλο σου που εγώ πάντα σε έπαιρνα στη γιορτή σου. Εσύ δεν το σήκωνες. Δεν θυμάμαι κάποια κλίση. Δεν το κοίταξε. Έχεις πάρα πολλές γι' αυτό. Λοιπόν, είναι αυτός ο φίλος που σε θυμάται και μετά και λέει τι γίνεται, πώς είναι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και χειρότεροι. Είναι αυτοί που χωρίζουν, θυμούνται τους φίλους τους, τους παίρνουν τηλέφωνο, αλλά τους παίρνουν τηλέφωνο για να βγουν έξω για να βρουν την επόμενη. Αυτή είναι η πιο κνευριστική από όλους. Που ρε παιδί μου τους είχες χάσει, τους έπαιρνες τηλέφωνο, δεν σε απαντούσανε. Ξαφνικά μια μέρα σε παίρνει ο ίδιος, σου λέει πάμε για ποτάκι. Και με το που βγαίνεις για ποτάκι, κάνεις το λάθος και βγαίνεις μαζί τους, δεν σου δίνουν καν σημασία. Το κεφάλι γυρνάει σαν τη Λίντα Μπλερ στον Εξορκιστή. Πώς είναι αυτό το περισκόπιο από τα υποβρύχια που γυρνάει έξω πάνω κάτω και κοιτάει, ψάχνει τους στόχους. Ψάχνει σε μπάρ, είναι αυτοί οι τύποι που. Αυτό βέβαια είναι υλικό για άλλον ένα φίλο. Είναι αυτός ο φίλος που του μιλάς και δεν σε ακούει ποτέ, γιατί κοιτάει συνέχεια γύρω-γύρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες, με τις κοπέλες.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Λοιπόν, έχει βγει εδώ μια έρευνα, λέει. Έρευνα το άξιζε τώρα. Έρευνες. Ειδική και γενικώς. Έρευνα που λέει γιατί χωρίζουν, λέει, τα ζευγάρια μετά τα 50. Ποια 50, αδερφέ, πλάκα μας κάνεις. Εδώ το χωρίζουν με το παντρεύονται. Βέβαια, άμα παντρεύεσαι τώρα, παντρεύονται μεγάλοι άνθρωποι. Δεν παντρεύονται όπως ήταν παλιά στα 25 τους, στα 23, στα 20. Τώρα παντρεύονται, σου λέει, κάτσα. Να φτάσουμε καλά 40 και βλέπουμε. Ή αν παντρευτούν νωρίτερα, χωρίζουν νωρίτερα. Αλλά λέει γιατί χωρίζουν μετά τα 50, γιατί λέει φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Εκεί καταλήγουν οι ειδικοί. Οι ψυχολόγοι περιγράφουν ένα μοτίβο που εμφανίζεται συχνά. Ζευγάρια που υπήρξαν εξαιρετικοί γονείς, αλλά δεν κατάφεραν να καλλιεργήσουν παράλληλα τις σχέσεις τους ως σύντροφοι. Δεν πρόκειται απαραίτητα για σχέσεις γεμάτες συγκρούσεις. Αντίθετα, πολλές φορές πρόκειται για γάμους που λειτουργούν αποτελεσματικά στην πράξη, αλλά έχουν χάσει τη συναισθηματική οικειότητα, την περιέργεια και τη σύνδεση που χαρακτήριζαν τα πρώτα χρόνια. Καλά, δεν μπορείς να είσαι τώρα περίεργος συνέχεια. Θέλω να πω, τα έχεις μάθει για τον άλλο τα πάντα. Ξέρεις το χούγια του, πότε ξύνεται, πότε ρεύεται, πότε. Τέλος πάντων, μην πάμε μόνο σε σωματικούς θορύβους. Πάλι. Ξέρεις τα πάντα. Τι περίεργο να είσαι. Το χάνεις. Εγώ νομίζω ότι ίσα ίσα με τα παιδιά εξελίσσονται κιόλας οι γονείς. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει το παιδί και το μεγαλώνεις μαζί με τον άλλο γονιό, εξελίσσονται και οι τρεις σε αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι τα λεγόμενα, λέει, γκρίζα διαζύγια. Δηλαδή, μετά τα 50 ή τα 60, που γκριζάρει το μαλλί. Η έρευνα είναι λίγο πίσω, μου φαίνεται. Τα διαζύγια έχουν έρθει πολύ νωρίς. Δηλαδή, παντρεύονται. Και σε λίγο λες, ξέρω, πώς πάτε, χωρίσαμε. Τι έγινε, ρε φίλε, δεν αυτό υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων, το κλασικό.
1: Διαφημίσεις.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα. 7 παρα 2 στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος εδώ δεν κάνει ρήμα, δεν έχει κάτι με 2. Θα είναι μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy. Πώς είστε, τι γίνεται? Παιδιά, είναι φοβερό τώρα που έχει σταματήσει να είναι. Τώρα που χαράζει νωρίς, που έχει ήλιο. Ήλιο. Που έχει φως από νωρίς. Έχει την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο νωρίς. Ή είναι μόνο δικό μου, δική μου παραξενιά αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, παλιά ερχόμασταν το χειμώνα, είχε σκοτάδια, λέει πω από τι ώρα πάω στη δουλειά. Και τώρα είναι 7 παρά, ξέρω εγώ, 6.30 και σου φαίνεται σαν να είναι μέρα. Και βλέπει και την κίνηση έξω. Δηλαδή, πριν δεν σου φαινόταν γιατί είχε τα φώτα μόνο, είχε σκοτάδια. Τώρα βλέπει τα αυτοκίνητα κανονικά. Τι σα λέω πρωί-πρωί, Και ερχόμουν σήμερα και έβλεπα στην Κατεχάκη τα αυτοκίνητα, την κίνηση και λέω, κοιτάξτε, είχε τόσο κίνηση το χειμώνα. Είχε, απλά δεν τη βλέπαμε άλλο, δεν ξέρω. Λοιπόν, μέχρι τις 10 εδώ παρέα θα μάθετε τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται να ξέρετε. Είναι η εκπομπή που αλλάζει τη ζωή σας. Θα την αλλάξει τη ζωή σας. Θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Αυτή την τη σύγχρονη λέλαπα. Ποια σύγχρονη?
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
7: Galaxy 92
8: ή το 1998, δεν θυμάμαι. Είχε ταπεινώσει τον Πάγκαλο, ο οποίος Πάγκαλος τον είχε χαρακτηρίσει τον Αβραμόπουλο κύριο τίποτα. Είχε πει, εντάξει, έχω αντίπαλο τον κύριο.
9: Μιλούσε και ο Πάγκαλος λίγο έτσι. Έχω αντίπαλο τον κύριο τίποτα.
8: Όταν λοιπόν, όταν αναφέρεσαι στον αντίπαλό σου ως κύριο τίποτα, δηλαδή τον απαξιώνεις εντελώς τον κόσμο, ο κόσμος τότε αντιδρά διαφορετικά. Σου λέει, κάτσε ρε μεγάλε, πώς την έχεις δει εδώ? Μήπως ο άλλος είναι καλύτερος? Αυτό είναι μάθημα και για τους σύγχρονους πολιτικούς, γι' αυτό το αναφέρω. Και ο Αβραμόπουλος έγινε μεγάλη φίρμα τότε. Είχε τεράστιο. Είχε πολύ μεγάλο αριθμό followers. Αλλά ήταν πρόεδρος ο Καραμανλής. Και δεν είχε αυτός δυνατότητα να τον Καραμανλή να το ρίξει τότε. Γιατί ο Καραμανλής ήταν στα ντουζένια του, είχε βγει το 96. Και έκανε δικό του κόμμα. Σου λέει θα ασκήσω. Και τελικά δεν έσκησε, πήρε τα αυτά του. Λοιπόν, και κάπου εδώ λίγο βγάζουμε το εξής συμπέρασμα. Διότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν γίνει πολλές απόπειρες από διάφορους δελφίνους να φύγουν. Με μεγαλύτερο βεβαίως τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξακολουθεί και τώρα να λέγεται ότι μπορεί να φτιάξει κόμμα και να διεμβολήσει την Νέα Δημοκρατία εκ δεξιών. Πολλά κακά μπορούμε να πούμε, πολλά άσχημα μπορούμε να πούμε για τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συγχωρεί αυτούς που την προδίδουν. Δηλαδή και τον Αβραμόπουλο τον πήρε πίσω και τον Σαμαρά τον πήρε πίσω. Και μάλιστα τώρα το μετανιώνει, γιατί ο Σαμαράς πάλι στρέφεται εναντίον του κόμματος. Και άλλους πήρε πίσω. Μόνο τον Στεφανόπουλο δεν είχε πάρει, που είχε κάνει κόμμα τον πρώην πρόεδρο. Τώρα τα νεαρά παιδιά θα λένε, τι μας λέει αυτό τώρα πρωί-πρωί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έγινε με τον Αβραμόπουλο, το διέλυσε το ΚΕΠ και τον πήρανε πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Σαν σήμερα το 1980, η Ελλάδα, η εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το πρόγονο, τον προπομπό του Euro. Παίξαμε στην Νάπολη και χάσαμε από την Ολλανδία μόλις με 1-0. Και μάλιστα χάσαμε με πέναλτι. Μια πολύ αξιοπρεπής Ελλάδα σε εκείνο το τουρνουά. Είχε κάνει πολύ καλά μάτς. Αλλά ήμασταν άτυχοι. Πέσαμε με μεγαθύρια, πέσαμε τη Σοβιετική Ένωση, από την οποία χάσαμε δύο. Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι προκριματικά που διαβάζω. Συγγνώμη. Λοιπόν, χάσαμε την Ολλανδία 1-0. Χάσαμε 3-1 από την Τσεχοσλοβακία, η οποία νομίζω πήγε τελικό εκείνη τη χρονιά. Και ήρθαμε ισόπαλοι 0-0 με τη Δυτική Γερμανία, μάλιστα, η οποία τότε είχε Σουμάχερ, Ρουμενίγκε, Μπρίγκελ, Χρούμπες, Χάνσι Μίλλερ. Μιλάμε τώρα για μεγαθύρια του ποδοσφαίρου. Και εκείνη η Ελλάδα του Γούναρη, του Φυρού, του Κούι, του Μαύρου, του Γαλάκου. Φαντάζομαι ο Κούδας μπήκε αλλαγή. Του Κούδα έφερε 0-0 με την Δυτική Γερμανία, η οποία είχε πάρει, όχι το 78, είχε πάρει το προηγούμενο, το 76, είχε πάρει και το Euro. Αρκετά με τις ανασκοπήσεις, πάμε στο παρόν, ξεκινάμε τραγουδάρες. Eurythmics One, Robbie Williams. Πώς με επικοινωνούμε? Επικοινωνείτε στο Live24 με τα δικά σας μηνύματα. Στέλνετε εκεί και στο Instagram που έχω, V Χαρισόπουλος, VH Χαρισόπουλος. Κάντε follow και τον Galaxy στο Instagram, Galaxy92FM. Ναι, το θυμήθηκα. Πάμε, ξεκινάμε.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας?
8: Ναι!
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram, Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.
8: Εν τω μεταξύ, εκείνο το Euro είχε διαρκέσει μόλις 11 μέρες. Φοβερό, έτσι. Και τώρα τα Euro και τα Mundial είναι με ένα μήνα και...

0: Να πούμε καλημέρα και στα παιδιά που εξακολουθούν να δίνουν εξετάσεις, όχι μόνο αυτούς που έχουν τα. Όχι μόνο στα ΕΠΑΛ. Τα ΕΠΑΛ δίνουν παραπάνω μαθήματα, ε. Τι τους τιμωρούν για την υπόλοιπη χρονιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα παιδιά των ΕΠΑΛ, στα παιδιά των γυμνασίων και των λυκείων που δίνουν ακόμα από ό,τι κατάλαβα μαθήματα προαγωγικών. Πλάκα πλάκα και εμείς δίναμε τότε στο Λύκειο, τώρα το θυμήθηκα. Εμείς εντάξει ήμασταν τόσο τυχερή γενιά, εκείνη η τυχερή χρονιά, αυτή που τελειώσαμε το 1990. Ναι, είμαι τόσο μεγάλος, ναι, τελείωσα το 1990 το Λύκειο. Ήμασταν τόσο τυχερή γενιά που είχαμε δώσει δύο φορές εξετάσεις, μόνο δύο. Καταρχάς δεν δίναμε προαγωγικές στο γυμνάσιο. Άρε Πασοκάρα, άρε Πασοκάρα να πούμε. Μια χαρά ζωάρα κάναμε τότε. Τι προαγωγικές στο γυμνάσιο, αυτά είναι αστεία. Τέλειωνα το σχολείο, θυμάμαι 30 Μαΐου. Ούτε τώρα που τους κρατάνε πάνε Ιούνιο και κάνουν. Θα σου πω μετά και γι' αυτό. 30 Μαΐου, συγγνώμη, τελειώναμε το σχολείο. Πήγαμε να δώσουμε πρώτη φορά εξετάσεις πρώτη λυκείου τις προαγωγικές. Και ήταν η χρονιά που οι Ολμαίοι, οι καθηγητές, είχαν κάνει απεργία για μισθολογικά θέματα. Και δεν κάναμε καθόλου απεργίες, δεν κάναμε καθόλου εξετάσεις. Περάσαμε έτσι. Φαντάσου ότι εγώ είχα 7 αρχαία, 7 γεωμετρία, 9 άλγεβρα και φυσική δεν θυμάμαι, 11, κάτι τέτοια. Είμαι πολύ καλός μαθητής στην πρώτη λυκείου. Και πέρασα χάρη στον, κάνω το σταυρό μου να τον έχει καλά ο Θεός, τον Γιώργο Παπανδρέου που ήταν υπουργός παιδείας τότε και πίεσε τους εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί να κάνουν απεργίες. Και πέρασα έτσι, παιδιά. Αν δεν γινόντουσαν οι απεργίες, μπορεί να ήμουν ακόμα πρώτη λυκείου. Μετά, στη δευτέρα λυκείου, δώσαμε τις πρώτες εξετάσεις και τρίτη λυκείου δώσαμε τις πανελλαδικές τις, οι οποίες πάλι είχαν απεργία για τα ίδια θέματα, νομίζω. Δώσαμε δηλαδή, δίναμε εξετάσεις μέχρι τον Ιούλιο. Μεγάλο δράμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα κάπου εδώ κάνω το ερώτημα. Μήπως τώρα τελευταία, επειδή το παρατηρώ, μήπως το έχουμε παρακάνει με τις σχολικές γιορτές. Δηλαδή, βλέπω τα σχολεία τις γιορτές που κάνουν αυτές τις μέρες και εμείς τελειώσαμε δημοτικό. Δεν κάναμε έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, περνούσα χθες από ένα δημοτικό το απόγευμα, έτσι. Τους είχαν μαζέψει απογευματιάτικα και κάνανε γιορτή. Και έγραφε Class of 2026. Λες και έβλεπες αμερικάνικη ταινία. Σε κολέγιο που πετάνε αυτά τα καπέλα από την Τίβενο και περνούσα την ώρα που έλεγε ο δάσκαλος
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εκπαιδευτικό τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έγραψε τα τραγούδια, τον κύριο Γιανακόπουλο, ξέρω που έγραψε τα κείμενα.
0: Λέω ποια κείμενα, τι είναι? Πάνε τα παιδιά και βλέπουν τύπου Λαζόπουλο. Τι γιορτή αυτή σχολική? Και είχαν τραγούδια και τα λοιπά. Παίζανε ακύλα μετά, φέρτο. Και είχαν μαζέψει και τους γονείς τους κακόμοιρους εκεί απογευματιάτικα. Αυτά όλα μεταξύ 10 Ιουνίου, έτσι. Εντάξει, ρε φίλε, και okay, τελειώσατε την πρώτη δημοτικού, τη Δευτέρα, την Έκτη. Πώς κάνετε έτσι? Αυτή μάλλον ήταν για την Έκτη, η αποφύτηση. Σχολή, γιορτή αποφύτησης που στο δημοτικό. Που εμείς καταρχάς την κάναμε τελετή, ας πούμε, πώς το λένε, τελετή, τίποτα. Μας μαζεύανε εκεί, λέει παιδιά, να είστε καλά, τελειώσατε, του χρόνου πάλι. Και παίζαμε μπουγέλο, τρώγαμε κάτι τούρτες που μας φέρνανε και τα λοιπά. Και αυτό ήτανε, that's it. Και τώρα έχει θέατρα, συναυλίες, ακύλα, φέρτο. Είχε απ' έξω μαλλιά της γριάς εκεί, μόνο μπέργκερ δεν φέρανε. Εντάξει, να πω, τι είναι αυτό το πράγμα. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Θέλω να στείλω και μια μεγάλη αγκαλιά για υπομονή σε όσους μένουν κοντά στα σχολεία και αυτές τις μέρες ζούσαν αυτό το μαρτύριο του να ακούνε κλαρίνα και νταμπαντούμπα από τα σχολεία, λες και ήτανε κλαμπ. Και λες, τι έγινε ρε φίλε, έχουμε κάνα πανηγύρι, τι είναι σήμερα?
2: Galaxy 92.
0: Εδώ μεταξύ στο τέλος λέει ο δάσκαλος, ο διευθυντής λέει και η έκπληξη που σας υποσχέθηκα δεν έρχεται ακόμα. Η έκπληξη είναι ότι αν και τελείωσε η γιορτή, κάποια παιδιά θα μείνουν για να παρουσιάσουν τις δικές τους πώς το είπε, όχι παραστάσεις,

0: Καλημέρα από την Κύπρο. Καλημέρα στην Κύπρο. Στην Κύπρο κάνουμε, λέει, και πραμ στο δημόσιο γυμνάσιο και λύκειο. Πραμ. Αυτό που κάνουν, αυτή τη βλακεία που κάνουν στην Αμερική, που κάνουν χορό και που χρεώνουν τα παιδιά να έχουν ντάμα και καβαλιέρο να πάνε να χορεύουν σαν τους, μην πω, που έχουν κάτι φωτογραφίες που είναι με μπούκλες όλοι. Καλά, στην Κύπρο τώρα είστε πολύ προχωρημένοι γενικότερα, τώρα μην το πιάσουμε αυτό το θέμα.
1: Κάνουμε ένα prom για να έρθει και να πάρουμε και την φίλη μας τη Μαρίαν ως ντάμαν. Δεν μου λες και αυτό στο γυμνάσιο, κάνετε και prom και στο γυμνάσιο δηλαδή. Και στο δημοτικό. Στο δημοτικό κάνετε prom. Δηλαδή τα παιδιά τα βάζετε, ας πούμε, πάνε με τον καβαλιέρο και την ντάμα και χορεύουν και λένε ποιον θα συνοδεύω και τέτοια. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Το δημοτικό δίπλα μας, λέει, είχε πυροτεχνήματα. Μπράβο, και αυτοί είχαν. Και αυτοί στο που περνούσα χθες είχαν και αυτοί πυροτεχνήματα. Όχι τίποτα φοβερό, ευτυχώς. Δηλαδή, εντάξει. Σκέφτομαι μεταξύ, τώρα αυτά έχουν πολύ πλάκα για τα παιδιά, γιατί τα χαίρονται τα παιδιά. Σκέφτομαι πόσο μίζεροι ήμασταν εμείς. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, καταρχάς εγώ την υπηαγωγείο, θυμάμαι ότι πηγαίναμε σε ένα κτίριο το οποίο ήταν ενοικιαζόμενο μαγαζί. Δηλαδή, μπορεί να είναι σουβλατζίδικο σήμερα. Δεν σας κάνω πλάκα. Το νηπιαγωγείο που πήγαινα ήταν κατάστημα. Νοικιαζότανε. Και είχε μια πρασιά από πίσω να ανακάλυπτο. Τώρα θα μας πεις τι μας λες τώρα για την κατοχή, ας πούμε, θα μας πεις σε λίγο. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δηλαδή το έβλεπα χτες και λέω: κοίτα, αδερφούς, έχουν αλλάξει οι καιροί. Τώρα κάνουν γιορτές στα σχολεία. Και εμείς τότε τελειώναμε και λέγανε: παιδιά, αντίο, αυτό ήταν. Τελείωσαν τα μαθήματα. Πάτε σπίτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που περάσαμε. Δεν ξέρω κι εγώ. Άντε, ξεκουμπιστείτε. Μερικοί καθηγητές μας λέγανε και ξεκουμπιστείτε, μας έχετε φάει τη ζωή. Και εμείς πηγαίναμε λοιπόν στο σπίτι και τώρα έχουν prom και πυροτεχνήματα. Έχει αλλάξει η ζωή. Λοιπόν, είμαστε σε έναν μήνα ο οποίος θα έχει πάρα πολύ μπάλα. Ξεκινάει το Μουντιάλ σήμερα. Πριν πάμε όμως στο Μουντιάλ, να σας πω ότι χθες είχαμε ένα φοβερό τελικό στο μπάσκετ και εδώ μου δίνει την αφορμή ο Δημήτρης, ο οποίος ρίχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας, λέει, για την ήττα μας χθες στο ΆΚΑ Βαγγέλη. Είναι Ολυμπιακός προφανώς. Χθες λοιπόν ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έκανε την ισοφάριση 2-2 με ένα φοβερό τελικό με δύο παρατάσεις. Σκορ τελικό 93-86. Έχουν ανέβει πάρα πολύ μεταξύ τόνοι σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, ακόμα και ο Αταμάν συμμετέχει σε αυτό. Και ο Αταμάν, και λέγοντας ότι λέτε ότι είστε Έλληνες, αλλά δεν έχετε ούτε έναν κανονικό Έλληνα, είπε κάτι τέτοιο. Γενικότερα, εντάξει, έβλεπα χθες αυτή την αηδία, αυτό το πράγμα που κάνουν στην αρχή του μάτς, που παίζουν τον εθνικό ύμνο, και δεν είναι μόνο για μένα καταδικαστέο που παίζουν τον εθνικό ύμνο σε αγώνες, αλλά είναι το γεγονός ότι αποδείχτηκε ότι είναι λάθος, γιατί την ώρα του εθνικού ύμνου οι οπαδοί φωνάζαν συνθήματα, δηλαδή δεν σέβονται καν τον εθνικό ύμνο. Αν βάλεις τον εθνικό ύμνο, βάλ τον κάπου που τον σέβονται, που υπάρχει και λόγος. Να βάζεις τον εθνικό ύμνο σε ένα χώρο που ακούνται όλη την ώρα Χριστοπαναγίες και Βρισχές και τα λοιπά, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Ξεφτιλίζουμε τον εθνικό ύμνο. Και φαίνεται για ακόμη μια φορά ποιος κόσμος πάει στο γήπεδο, έτσι. Το είδαμε και χθες. Βάζανε για τον ταξί και τη γαλανόλευκη να. Είναι αστείο. Βάζουν και τους παίχτες στη μέση. Όταν παίζουν οι εθνικοί ύμνοι των ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις, παίζουν οι εθνικές. Δηλαδή, η Εθνική Ελλάδος έχει Έλληνες. Θα τραγουδήσουν τον εθνικό μας ύμνο. Όταν βάζεις τον εθνικό ύμνο σε δύο ομάδες που δεν υπάρχει Έλληνας ούτε για δείγμα, μερικές περιπτώσεις ούτε κάνει προπονητές, για ποιον το βάζεις τον εθνικό ύμνο? Για τους κάφρους στις κερκίδες. Μα πάμε καλά τώρα, δηλαδή, φίλε, έλεος. Θα πούμε και για το Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα, μεγάλη ημέρα. Λέει ένας εδώ, αχ, παλιό μας σχολείο, σε άλλους νοικιάστηκε. Ναι, όντως. Όντως, πολύ πτυχημένο. Και νομίζω ότι είχε γίνει σουβλατζίτικο κάποια στιγμή το νηπιαγωγείο και μετά έγινε μπουτίκ, κάτι με εσόρουχα που πουλούσαν, κάτι τέτοιο. Αγαπημένη Νεάπολη Θεσσαλονίκη, στα φιλιά μου στέλνω στη Θεσσαλονίκη και στη Νεάπολη. Τα μηνύματά σας στο Live 24. Τι έγινε το δικό σας σχολείο? Σχολείο θα έμεινε, φαντάζομαι, δεν πηγαίνατε εσείς σε σχολεία που γίνανε καταστήματα. Έχω βέβαια καλύτερη ιστορία. Μπορεί το νηπιαγωγείο μου να έγινε σουβλατζίδικο, αλλά το γυμνάσιο μου πλέον δεν είναι τίποτα, γιατί ήταν παλιά στρατόπεδο. Εγώ πήγαινα σε γυμνάσιο που τα κτίρια ήταν πρώην στρατοπέδου. Τι έχω ζήσει, ρε φίλε, το σκέφτομαι. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να έχω φοβερά ψυχικά τραύματα από όλο αυτό. Έτσι, τα σχολεία μου ήταν κάτι άλλο. Μόνο σε δημοτικό που έμεινε δημοτικό και το λύκειο, ελπίζω να έχει μείνει λύκειο, να μην έχει γίνει τίποτα άλλο. Γιατί το κτίριο ήταν αρκετά χάλια.
2: Galaxy 92.
1: Έχετε πάει σε κάτι ταβέρνες που λένε γοντέ παλιό σχολείο? Ε, κάπως έτσι. Λέει, εδώ ήταν κάποτε δημοτικό. Και σου φέρουν και παραγγέλνεις στο τετράδιο. Τα έχετε δει αυτά?

0: Διαφημίσεις. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.

0: θα σε γλεντήσουν, λέει, και δικαίως για το θέμα του εθνικού ύμνου. Ναι, αλλά δεν λες γιατί. Επίσης, πού να δεις, λέει, τη ματσάρα ήταν το Knicks Spurs που έληξε πριν λίγο. Γύρισαν από το μείον 29 οι Knicks και κέρδισαν με καλάθι ένα δεύτερο πριν τη λήξη. Άρα 3-1 οι Knicks. Μην μου πεις ότι κάθεσαι να το δεις αυτό και είσαι από το match. Παιδιά, το βιολογικό μας ρολόι θα γίνει τώρα άνω κάτω με το Μουντιάλ. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μηνύματα. Καλημέρα στο Χρήστο με τα κοτόπουλα. Χριστάρα, απόψε το Λεωνίδιο θα πνιγεί στο κοτόπουλο. Ωραία, τα κάνετε και εκεί σούβλα, έτσι, ωραία. Πο. Καλημέρα από Βόλο. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται, λέει, όταν κάποιος δει τους παίκτες να καταλάβει σε ποια χώρα βρίσκεται. Ναι, γιατί όλοι είναι ξένοι, όντως. Σαν εκείνη την ταινία με τη Βλαχοπούλου, τη θυμάστε, που είχε πάει να δει Παναθηναϊκός MTK και ήταν όλοι ξένοι παίκτες του Παναθηναϊκού και η MTK είχε έναν Έλληνα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην ώρα μας πάλι, λέει Ευαγγέλη. Να λένε ένα τόπι, δεν ξέρω τι εννοείς εκεί, φίλε, αγαπητέ φίλε. Το Μουντιάλ. Ναι, ξεκίνησα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα.

0: συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
7: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Οθόνη ως τις κάλπες με έμφαση στα πρώτα χιλιόμετρα. Ανακοινώνονται, λέει, σύντομα 50 υποψήφοι στα ψηφοδέλτια. Κατά τα άλλα δεν πάμε για εκλογές. Άκουγα χτες έναν συνάδελφο που έλεγε: μα είναι δυνατόν που λένε ότι θα γίνει Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα γίνουν εκλογές και ότι δεν θα γίνει κλπ. Παιδιά, θυμάστε τα βιβλιάρια που λέγαμε και παλιά, τα διαβατήρια, μην τα ετοιμάζετε ακόμα. Κάποιοι τα ετοιμάζουνε, τα πήρανε παλιότερα τα διαβατήρια. Λοιπόν, μηνύματα στο Live24 και στο Instagram, Βίχα Χαρισόπουλος. Πολύ βαρετή επικαιρότητα και σήμερα. Καλημέρα στον φίλο, Απρίλιο του 28, μου λέει εδώ Σταύρος, θα γίνουνε. Τι εκλογές? Αφού το 27 δεν είναι εκλογές, τον Απρίλιο του 28. Εκτός και να λες κάτι άλλο. Καλημέρα και στον φίλο που μου λέει για το δικό του σχολείο που έγινε, δημοτικό σχολείο, έγινε κτίριο γραφείων. Πω. Κτίριο γραφείων, Δεν θυμόμουν, λέει, την απεργία της πρώτης λυκείου, αλλά των Πανελληνίων που κράτησε ένα μήνα. Και εσύ είσαι, λέει, το 72. Σε παρακαλώ τώρα το 72, το 73. Κέρδισα χρόνια, μην σοπηδώνουμε τα πάντα. Μην τα ισοπηδώνουμε.
12: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.
15: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Bad Dreams από τον Teddy Swims. Και διαβάζω εδώ ότι έχει μια βγήκε καινούργια μόδα, λέει, τώρα που δεν πίνουν ο κόσμος, δεν πίνει ο κόσμος στα... όταν βγαίνει έξω, δεν πίνει, μάλλον δεν οδηγεί όταν πίνει. Πάμε πάλι. Μια καινούργια μόδα βγήκε τώρα που ο κόσμος δεν πίνει όταν οδηγεί και βγαίνει έξω. Το έχει μειώσει πάρα πολύ. Βγαίνουν, λέει, κάτι ζελεδάκια με βιταμίνες και καναβιδιόλι που επιτρέπεται, λέει, με προσαρμογόνα βότανα. Τι λένε εδώ? Όπως ασγκαβάντα με καφεΐνη ή ενεργειακά συστατικά. Για προφανώς, επειδή δεν μπορούν να πιούνε οι πιτσιρικάδες, κύριος, φαντάζομαι, παίρνουν ζελεδάκια με βιταμίνες. Τα οποία τι κάνουν τα ζελεδάκια με βιταμίνες? Φτιάχνουν κεφάλι. Η Β12 σου φτιάχνει κεφάλι. Έχω κάνει εγώ ενέσεις με Β12. Το μόνο που μου έμεινε ένας πόνος στο ποπό. Κυκλοφορούσα σαν αυτό, να πούμε, σαν να μου έχουν κάνει κάτι στον δρόμο. Κούτσενα. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη πλευρά της αγοράς. Λέει, σε αρκετές χώρες κυκλοφορούν παράνομα ή σε γκρίζες ζώνες νομιμότητας ζελεδάκια που περιέχουν THC. Είναι η ψυχοδραστική ουσία της κάναβης. Οι άλλες ουσίες που προκαλούν εφορία. Το διαβάζω εδώ σε πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του New Zoto, γιατί ο κόσμος πλέον έχει κόψει ταξίδια. Και βέβαια αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τους επιχειρηματίες της νύχτας. Έχουν αρχίσει, λέει, να εισάγουν εκτεταμένες κάρτες μοκτέιλς και λειτουργικών ροφημάτων, τιμολογώντας τα αντίστοιχα. Γιατί δεν γίνεται να έχεις έσοδα να παίρνεις για το ποτό, ας πούμε, για το κοκτέιλ μέχρι τώρα να παίρνεις 11-12 ευρώ και τώρα να έχει το άλλο και να παίρνει σόδα και ανθρακούχο και να πληρώνει 5. Πόσα πληρώνει, πόσο κάνει ένα ανθρακούχο σε μπαρ, δεν ξέρω. Ή μπύρα χωρίς αλκοόλ, που κοστίζει όσο μια μπύρα, φαντάζομαι. Οπότε αρχίζουν και βάζουν mocktails και τέτοιες ιδέες, τα οποία αναγκαζόμαστε να πίνουμε τώρα. Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Τουλάχιστον αν θέλετε να πιείτε, να μην οδηγείτε. Αλλά είπαμε το καλό, το δεύτερο καλό που κάνει αυτή η απαγόρευση είναι ότι ξεσυνηθίζεις κιόλας. Δηλαδή, εγώ τώρα που δεν μπορώ να πιω όσο έπινα, άμα βγω έξω και πιω ένα ποτό, δύο, θα γίνω κουδούνι στο δεύτερο. Ενώ παλιά. Εντάξει. Λοιπόν, καλό είναι αυτό, παιδιά. Καλό είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι λίγο ξενέρωτο, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά για τα ζελεδάκια δεν είχα ιδέα. Αυτό να μας στείλει ένας πιτσιρικάς εδώ που ξέρει. Καλημέρα στη Σταματία. Καλή εκπομπή, λέει. Εμάς, λέει. Εμάς το σχολείο ήταν, λέει, φυλακές. Πού πήγαινε σχολείο? Κρατητήρια και έγινε, λέει, λύκειο. Μετά την έκαναν πολυκατοικία. Άρα τελικά δεν είμαι εγώ μόνος, έτσι. Κυκλοφόρησε το βίντεο της Πόπης Μαλιωτάκη. Είναι ο φίλος που στέλνει τα άκυρα μηνύματα, που στέλνει για την Ελληνίδου και αυτά. Λοιπόν, τι έγινε το δικό σας σχολείο? Για γράψτε μας εδώ, οι μεγαλύτεροι, τι έχει μετατραπεί. Ταρτάν. Η άλλη λύση, άμα θες να πιεις, είναι να φωνάξεις φίλους στο σπίτι. Αλλά έτσι θα κλείσουν και πολλά μαγαζιά, βέβαια.

0: Corner of a Lonely Heart από τους Yes. Η Ξένια από Κηφισιά λέει: μία είναι η λύση, να γίνουμε Κορέα. Πίνουν μέχρι θανάτου και φωνάζουν οδηγό ό,τι ώρα και να είναι, όπου και να είναι. Τι εννοείς ό,τι ώρα και. Δηλαδή, ταξί δεν εννοείς αυτά τη γνωστή πλατφόρμα, τις γνωστές πλατφόρμες. Αυτό το κάνουμε και εδώ, δεν είναι θέμα. Απλά δεν βρίσκεις ταξί πλέον τόσο εύκολα. Δεν βρίσκεις ταξί, όχι το βράδυ που γίνεται χαμός, δεν βρίσκεις ταξί ούτε την ημέρα που γίνεται χαμός. Γενικά γίνεται χαμός. Βρίσκεις, ρε παιδί μου, αλλά θέλει αναμονή, δεν είναι. Θα μου πεις. Το καλείς πριν βγεις από τον μπαρ, πίνεις ένα τελευταίο που λέμε for the road. Καλημέρα στο Κοτσαρίκο! Καλημέρα στο Κοτσαρίκο. Εδώ, παιδιά, η Νάντια μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο είναι ταυτόχρονα αστείο, αλλά είναι και λίγο τραγικό, είναι κωμικοτραγικό. Λέει, πηγαίναμε, λέει, λύκειο σε αποθήκες με σόμπες. Μου λέει και κάτι άλλο της περιγραφικά που είναι, μην τα πω τόσο στον αέρα. Είναι φοβερό, δηλαδή καταλαβαίνω ότι η δικιά μας γενιά. Καταλαβαίνω ότι, γιατί έχουμε προβλήματα. Γιατί πηγαίναμε σε σχολεία τα οποία ήταν ακατάλληλα. Θυμάμαι ακόμα και τώρα στον υπηαγωγείο είχαμε κάτι παιχνίδια, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, άμα δεις τα παιχνίδια που είχαμε εμείς στον υπηαγωγείο και τα συγκρίνεις με τα παιχνίδια που έχουν τα παιδιά σήμερα, είναι να γελάς. Δηλαδή. Και είχαμε μια ζυγαριά πλαστική, μικρή, ρε παιδί μου, έτσι μινιατούρα, η οποία για κάποιο λόγο ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι. Όχι ζυγαριά που ανεβαίνεις πάνω και ζυγίζεσαι για τα κιλά σου, δεν λέω αυτό. Ζυγαριά που βάζεις, υποτίθεται βάζαμε τα ψώνια και πόσο θέλετε να σας πουλήσω και τέτοια. Κάναμε. Αυτά τα παιχνίδια παίζαμε εμείς μικροί. Δεν είχαμε ούτε video games, ούτε σουγιάδες. Ούτε trap. Λοιπόν. Και έλεγαμε τι πόσα θα κάνουμε. Και κάποια στιγμή δεν ξέρω τι είχε γίνει. Έπεσαν τα παιχνίδια, κάποιο τα έσπασε και είχαν σπάσει τα παιχνίδια. Και είχε σπάσει ζυγαριά και έβαλε τα κλάματα στον υπηαγωγείο τώρα. Σας λέω πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε δύο θέματα παράλληλα. Έχουμε τρία μάλλον να πτύξει. Το ένα είναι το Μουντιάλ, το άλλο είναι το αλκοόλ και το τι γίνεται με αυτούς που βγαίνουν και πίνουν. Και το άλλο ήταν η υπηαγωγία και τα σχολεία που πηγαίνατε. Καλά, βέβαια, αυτό βέβαια το αποκορύφωμα με τα σχολεία είναι ότι εμείς που πηγαίναμε σε σχολείο που ήταν πρώην στρατόπεδο, είχε τέσσερα κτίρια, γιατί ήταν η θάλαμη. Οπότε στο ένα κτίριο ήταν η πρώτη γυμνασίου, στο άλλο κτίριο ήταν η Δευτέρα ή η Τρίτη. Ο Σταύρος λέει, γι' αυτό λέει δεν σε κλέβουν στη Λαϊκή, έπαιζες με τη ζυγαριά. Μπα. Εγώ έτσι κι αλλιώς στη Λαϊκή παίρνω δύο ροδάκινα, τρία βερίκοκα. Εμείς λέει το 13ο Γυμνάσιο Λύκειο Εθνικής Αμήνης στη Θεσσαλονίκη, λέει η Μαρία, πρέπει να έγινε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Μπήκα και το είδα σε σελίδα στο Facebook. Ίδιο έμεινε, λέει, πόση μιζέρια. Η αυλή έξω ήταν σαν φωταγωγός, γύρω-γύρω μόνο πολυκατοικίες. Ναι, δεν είναι το μόνο σχολείο αυτό. Πολλά σχολεία ήταν έτσι. Και είναι ακόμα, νομίζω. Βέβαια, τώρα βλέπω διάφορα σχολεία, ας πούμε, που περνάω απ' έξω και λέω, εδώ είναι χαρά Θεού, ή απλά έχει αυτό. Καλά, ο κόσμος θα πηγαίνει μπροστά, πηγαίνει πίσω. Η Ξένια διευκρινίζει ότι στην Κορέα έρχεται ο οδηγός σου στο σημείο που είσαι και σε πάει με το αμάξι σου. Α, με το αμάξι σου! Α, οπότε και να σου πω ρε, η Ξένια, όμως τι γίνεται δηλαδή με αυτό. Γλιτώνεις ένα κόμιστρο. Επίσης πρέπει να βρεις πάρκινγκ με το αμάξι όταν πας. Γιατί να πάρεις τα αμάξι, δεν έχει λογική. Πάρε ένα ταξί, κάνουν καλύτερα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αυτό το τραγούδι δεν είναι του Rod Stewart, είναι διασκευή εδώ. Το είχαν γράψει Crazy Horse, ένα αμερικάνικο, μια αμερικάνικη rock μπάντα το 1971, παρακαλώ. Και έχει και μια ακόμη διασκευή που προσωπικά είναι αγαπημένη μου, τον Everything But The Girl, το οποίο θα το παίξουμε κάποια στιγμή. Τραγουδάρα, κομματάρα, μόνο κομματάρες στον Galaxy 92, παιδιά. Έχω συγκλονιστεί με αυτά που μου στέλνετε. Ο Γιάννης λέει για τα σχολεία. Εγώ πήγαινα, λέει, δημοτικό σε μηχανουργείο, το οποίο το είχαν διαμορφώσει σε αίθουσα σχολείου. Οπότε είμαστε μια από τα ίδια παντού. Σκέψου τώρα σε τι κατάσταση βρισκόταν το ελληνικό κράτος, που δεν είχε σχολεία τότε, δεν είχε κτίρια σχολείων και αναγκαζόταν και νίκιαζε κτίρια μηχανουργείων, στρατοπέδων. Τα στρατοπέδων τα νίκιαζε, τα έπαιρνε, εν πάση περιπτώσει. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί έχουμε βγει όλοι έτσι, όλοι οι Generation X, έτσι. Τα σχολεία φταίνε. Κάποτε θα κάνουμε ένα σύντομο break. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Galaxy 92. Τα μηνύματά σας στο Live 24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Μην πάτε πουθενά, γιατί έχω μάθει ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram.
8: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
9: Hugel & Solto

0: Απολαύστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.
18: Το δρόμιο μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου από το Ζεφύρι. Στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι λεωφόρο Πεντέλης. Κηφισίας με πολλά προβλήματα και σε άνοδο και σε κάθοδο. Θα σας πω που στην Κηφισίας δεν έχει. Από το Μαρούσι μέχρι τη Φιλοθέη πάτε καλά, μια χαρά. Τι είπα, βλακή έπα, συγγνώμη. Από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι πάτε καλά. Μετά δεν πάτε καλά μέχρι το κολέγιο. Μετά αραιώνει η κάθοδος μέχρι το ψυχικό, όχι η άνοδος όμως. Και φτάνει η κίνηση μέχρι το ύψος του Ερυθρού Σταυρού. Η Μεσογείον τώρα στην κάθοδο έχει μεγάλο πρόβλημα από το γνωστό κομμάτι κάτω Χαλάνδρι μέχρι Πεντάγωνο. Η Αλίμου Κατεχάκη μέχρι την Κοκκινοπούλου που στρίβει για ζωγράφο αριστερά. Η Λεωφόρος Βενιζέλου στην Ηλιούπολη. Η άνοδος είναι εμποτιλιαρισμένη φυσικά μέχρι τον Καρέα. Η Βουλιαγμένης έχει ήδη προβλήματα από τώρα από τις 8 στο ύψος του Ελληνικού και στο ύψος του Αλίμου, κυρίως στην κάθοδο. Και η Παραλιακή στην άνοδο από Αλίμου μέχρι Καλαμακίου. Και από Αμφιθέας μέχρι το Έδεμ. Συγγνώμη, εκεί είναι η κάθοδος. Από το Έδεμ μέχρι την Αμφιθέας είναι το πρόβλημα. Η Συγκρού, συγγνώμη και γι' αυτό, η Συγκρού μέχρι το Νέο Κόσμο είναι μια χαρά. Από εκεί και πέρα αρχίζει η κίνηση. Αυτά λοιπόν με την κίνηση και τον καιρό. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Η Πατέντα λέει με την ξυλόσωπα στην Πάτρα. Μας στέλνει μήνυμα η Κικιό. Πολύ ωραίο όνομα αυτό. Στην Πάτρα είχατε ξυλόσωπα, Ξυλόσωπα εμείς είχαμε στο στρατό, ρε φίλε. Πηγαίνατε σχολείο σε στρατόπεδο κι εσείς.
19: Galaxy 92.
18: The Boys of Summer! Don Haley, έχετε και Sarah Jane Morris και Weekend, όλοι στον Galaxy 92.

0: Τα αγόρια του καλοκαιριού δεν έχουν φύγει, έρχονται απόψε στο Μουντιάλ. The Boys of Summer. Καλημέρα, λέει, πρέπει να μας κάνεις ποτσέπι με Άδωνη Γεωργιάδη σε διάλογο. Αυτό και αν είναι δύσκολο, είναι όντως πολύ δύσκολο, για να δοκιμάσουμε.
1: Ποιος είστε, κύριε, εκεί πέρα δεν καταλάβω, ποιος είστε.
0: Ποτσέπι τώρα, ε.
1: Φίλε μου, καλή, καλή μου φίλη, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, υγεία, κατάπληκτη, φοβερή, γάδρο, Γεωργιάδη, εδώ, τάς ποτσέπι, φοβερός, κομβερός, Mr. Universe εδώ, γιατί με διώξατε. Α, κύριε, δεν το καταλαβαίνω τον κύριο, πάρτε τον μακριά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με φοβίζει. Φοβερός, τρομερός, στείλτε μήνυμα.
0: Δε, όχι, ποτσέπι δεν τον έχω, η αλήθεια είναι, πώς δεν τον έχω. Μην τα κάνουμε όλα.
1: Α, μπορώ να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί με έχετε λίγο αποδιοργανώσει με αυτά τα μηνύματα που στέλνετε. Μηνύματα στο Live24 και στο
0: Instagram, Βί Χαρισόπουλος. Έχουμε τεράστιο θέμα με τον Γερονικολού και τον Τσιμιτσέλη. Ο οποίος Τσιμιτσέλης για κάποιο λόγο είναι στην επικαιρότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρώτα ήταν η εκπομπή, τώρα είναι αυτό που είπε για την σύντροφό του. Δεν νομίζω, είναι σύζυγη, σύντροφη. Ας πω σύντροφό του, στο χαντάκι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι τρώνε από delivery ως ζευγάρι, γιατί η Κατερίνα Γερονικολού, η σύντροφός του ηθοποιός, δεν μαγειρεύει. Και έγινε χαμός. Τώρα εγώ δεν το έχω ακολουθήσει εντελώς την ιστορία, γιατί βαριόμουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι μεν λένε ότι κακός που δεν μαγειρεύει Γερονικολού, τι σώη νοικοκυρά είναι. Και οι ΔΕΗ, οι φεμινιστές, λένε ότι κακώς λέτε για την κοπέλα ότι πρέπει να μαγειρεύει. Δεν είναι υποχρέωση της γυναίκας να μαγειρεύει μόνο. Και βγήκε η Γερονικολού και έκανε μια ανάρτηση. Και μάλιστα, λέει εδώ τίτλος, απαντά στην κριτική γιατί δεν μαγειρεύει και παίρνουν φαγητό από εταιρεία. Ότι θα δώσω εγώ λογαριασμό γιατί γράφει το Twitter και το Instagram γιατί δεν παίρνω φαγητό απ' έξω, γιατί δεν μαγειρεύω σπίτι μου. Και λέει η Γερονικολού, ποζάροντας με μια φωτογραφία από την παράσταση που παίζει, το σπιτικό μου, εντός εισαγωγικών, δεν είναι μαγειρική. Η οικογένεια, η θαλπορή ενός σπιτιού δεν είναι μόνο το νοικοκυριό. Δεν είναι μόνο η ευλογία του παπά. Η χαρά του να επιστρέφεις στο σπιτικό σου δεν είναι μόνο μυρωδιές από τα γεμιστά. Καλά, είναι και μυρωδιές από τα γεμιστά. Τώρα μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μυρωδιές από τα γεμιστά, τώρα με ρωτήσει εμένα τι κάνει την παιδική μου ηλικία και το σπιτικό, είναι κυρίως οι μυρωδιές από τα γεμιστά. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι γυναίκες πλέον δουλεύουν και τότε δουλεύαν. Και η μάνα μου που έφυγε στα 94 της δούλευε από τότε που ήταν ανήλικη, δούλευε η μάνα μου. Μην το λέμε τώρα ότι οι παλιές γυναίκες δεν δούλευαν και κάθονταν σπίτι. Έτσι, μην τρελαθούμε. Οι δικές μας οι μανάδες δουλεύαν στα καπνά, δουλεύαν, σκουπίζανε σκάλες και τα προλαβαίναν στο σπίτι. Δεν είναι απαραίτητα το σωστό, έτσι, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, το ότι η μάνα μου ξεθεώθηκε και έκανε και τα δύο δεν πάει να πει ότι οι γυναίκες σημερινές πρέπει να κάνουν το ίδιο. Μια γυναίκα όμως που είναι στο σπίτι και φροντίζει την οικογένεια, είναι νοικοκυρά, δεν είναι ντροπή να είσαι νοικοκυρά, έτσι. Είναι ίσως και πιο δύσκολο από όλα το να είσαι νοικοκυρά. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Πρέπει να μαγειρεύει. Θα να πω, αν δεν δουλεύει, πρέπει να μαγειρεύει. Ο καθένα να αναλάβει κάτι. Αν η γυναίκα δουλεύει, όπως στην περίπτωση του Γερονικολού, φυσικά και δεν μπορεί να απαιτεί από τη γυναίκα να αναλαμβάνει όλο το βάρος της μαγειρικής. Βέβαια, στις μέρες μας έχουμε φτάσει λίγο στο αντίθετο στάδιο. Δηλαδή, βλέπεις κάτι άντρες οι οποίοι είναι, ρε φίλε, να τους κλαίει η μοίρα τους. Δηλαδή, τους βλέπεις σε κάτι. Όχι απλά μαγειρεύουν μόνο αυτοί και η γυναίκα δεν ξέρει να φτιάχνεται τόστ. Έτσι, δηλαδή φτάσαμε στο άλλο άκρο. Λέμε να μαγειρεύουν και οι δύο. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να μαγειρεύει ο άντρας και η γυναίκα να κάνει τα νύχια της. Βλέπεις κάτι κακομύριδες στα εμπορικά κέντρα, κάτι άντρες, να είναι η γυναίκα μπροστά με το κινητό και αυτός από πίσω να έχει την κούνια με το μωρό, σακούλες, τσάντες, να τα κουβαλάει αγκομαχώντας. Αγάπη μου, να σου δώσω μια σακούλα. Ένα λεπτό μιλάω στο κινητό. Εντάξει, αυτές είναι οι εξαιρέσεις προφανώς. Για να καταλήξουμε, δεν είναι υποχρέωση της Γερονικολού και της κάθε Γερονικολού να κάνει και τα δύο πράγματα. Έτσι, από τη στιγμή που δουλεύουν και τα δύο μέλη του ζευγαριού, έχουν και οι δύο ίσες υποχρεώσεις και στο σπίτι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πάντως έχει γίνει χαμός με το θέμα, δεν περίμενα ότι θα είναι. Κακώς δεν περίμενα, διότι το ίδιο πράγμα, θυμάστε, είχε γίνει και με το Χάρη Βαρθακούρη και την Αντελίνα. Γιατί η Αντελίνα έμενε στο σπίτι και. Έλεγε ότι είχε πει ο Βαρθακούρης ότι τώρα που δεν δουλεύει είναι η δουλειά της στο σπίτι, τέλος πάντων είναι δικιά της υποχρέωση. Όλο αυτό, η αλλαγή στους ρόλους μας έχει κάνει λίγο άνω κάτω, το ψάχνουμε ακόμη, παιδιά.
2: Galaxy 92.
0: Να γίνεται και τζίρος, να κερδίζουν και οι πλατφόρμες. Πώς θα, εδώ πέρα εγώ με εργένεις και παίρνω συνέχεια απ' έξω. Θα μου πεις πιο λογικό ίσως. Απ' τη μία ναι, απ' την άλλη όχι. Θα μπορούσα να μαγειρεύω κι εγώ. Έρε καραντίνα που μας χρειάζεται. Θα σου σκάσει μια καραντίνα, θα γίνεις πάλι πετρετζίκης, θα τα μαθαίνεις όλα, θα μαγειρεύεις τα πάντα. Ασιατικά, ελληνικά, κινέζικα.

0: Με αυτά που λες για τις γυναίκες, λέει, σε βλέπω συνταξιούχα Αργένη. Κοίταξε, προκειμένου να γίνω βαστάζος, καλύτερα 1000 χρόνια συνταξιούχος Αργένης. Άσε που δεν είναι αυτό το πρόβλημα, δηλαδή με βλέπω συνταξιούχα Αργένη ούτως ή άλλως. Πες τα Χρυσόστομε, είμαι εργαζόμενη και το νοικοκυριό είναι σε υποχρεώσεις, μου λέει εδώ μια φίλη, γιατί εγώ θέλω να φροντίζω την οικογένειά μου. Αυτά μας φάγανε, όλοι τρώνε απ' έξω γιατί απλά βαριούνται. Ισχύει αυτό. Απλά βαριόμαστε. Παιδιά, εγώ χτες έκανα το βράδυ, έχω ξεκινήσει διατροφή. Εντάξει, γελάστε ελεύθερα. Το βράδυ τρώω φρούτα, γιαούρτια, σαλάτες και τέτοια. Παιδιά, και μόνο που πλένω δύο πιάτα με κνευρίζει. Έχουμε καλομάθει τόσο πολύ. Έπλυνε χτες δύο πιάτα και δύο μαχαιροπύρουνα και είχα τα νεύρα μου. Λέω, τι ωραία που παραγγέλνεις απ' έξω και απλά πετάς τα πλαστικά. Το οποίο είναι κακό και για το περιβάλλον. Ένας Εργένης λέει: είναι δύσκολο να μαγειρεύει, διότι ένα μαγειρευτό φαγητό σε πόση ποσότητα να φτιάξεις. Όσο θέλεις μπορείς να φτιάξεις. Δεν είναι τίποτα. Εγώ φτιάχνω φασολάκια, αρακά, βάζεις δύο μερίδες και τρως σιγά. Πόσες μέρες να το τρως. Οπότε κάνεις κάτι εύκολο απ' έξω. Κοίταξε, να σου πω. Από τη στιγμή που το σηκώνει το πορτοφόλι σου, είναι, κάνει ό,τι θες, εννοείται. Πρέπει να παραγγέλνεις κάθε μέρα και τρεις φορές, δεν υπάρχει θέμα. Απλά εξοδεύουμε απίστευτα λεφτά στα delivery. Τώρα θα πεταχτεί κάποιος τώρα που θα πει: ναι, αλλά στα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβήνει πολύ. Λέει εδώ, ξέρω αν είναι η ίδια φίλη κάποια άλλη. Λέει: και εγώ δούλευα, Ευαγγέλη, από τα 19, αλλά μαγείρευα για την οικογένεια από το βράδυ. Ναι, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες όλες οι γυναίκες να το κάνουν αυτό. Εσύ, αν θες να το κάνεις, είναι οκ, okay, μπράβο σου. Αλλά αν δουλεύεις όλη μέρα και μαγειρεύεις και το βράδυ, είσαι και λίγο σκλάβα. Θέλω να πω, δεν είναι πολύ σύγχρονο, δεν έχει πολύ λογική. Καλό είναι όταν δουλεύουν και οι δύο άνθρωποι στο σπίτι να έχουν κάπως ισομερείς τις δουλειές. Να βοηθάει ο ένας, να βοηθάει ο άλλος. Καλομαθημένο, λέει, σε μεγάλος η μαμά σου. Όλη τη γενιά μου, τι εννοείς? Όλη η γενιά μου, όλα τα αγόρια της γενιάς μου είναι καλομαθημένα. Τι άλλο λέτε εδώ? Βλέπω, λέει, ο Τσιμιτσέλης να τη διώχνει. Γιατί ο Τσιμιτσέλης μαγειρεύει? Λοιπόν, ο άλλος, ένας γράφει εδώ: υποχρέωσή της είναι, Ευαγγέλη. Γιατί είναι υποχρέωσή της? Δεν καταλαβαίνω τη λογική σας. Ο ένας εντάξει με κράζει επειδή είμαι πολύ παραδοσιακός και ο άλλος με κράζει γιατί είμαι πολύ φεμινιστής. Βαρεθήκαμε, λέει, να ακούμε την προσωπική και οικογενειακή μιζέρια του καθενός. Είναι μιζέρια το ότι δεν μαγειρεύουν και παίρνουν απ' έξω? Σε αυτό είναι πολυτέλεια πλάκα μας κάνεις. Μακάρι όλος ο κόσμος να μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά τα οικογένειες σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, στριμώχνονται οικονομικά. Δηλαδή, αν παραγγέλνεις κάθε μέρα απ' έξω, καταρχάς σε όλο αυτό δεν βάλαμε ένα πολύ βασικό παράγοντα, τα παιδιά. Τώρα, αν το ζεύγος αυτό είχε παιδιά, θα ήταν πολύ κακό αυτό το ζεύγος. Οποιοδήποτε ζεύγος έχει παιδί και το παιδί τρώει κάθε μέρα delivery, αυτό είναι το χείριστο. Καταρχάς για την υγεία του. Το παιδί θα κάνει αρρώστιες μετά full. Το ότι έχουμε θέματα γαστρεντερικού δεν είναι τυχαίο ότι τρώμε συνέχεια απ' έξω. Επίσης δεν βλέπει τους γονείς του να ασχολούνται μαζί του, δηλαδή να το φροντίζουν. Όταν βλέπει ότι το φαγητό είναι συνδεδεμένο με έναν κύριο ο οποίος έρχεται με το κράνος στο κεφάλι, σου λέει: εδώ είναι μέρος της οικογένειάς μας, ο ντελιβεράς, κατάλαβες?
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, μιλώντας στο συνέδριο Ελλάδα 2030, τόνισε ότι οφείλουμε από σήμερα να θέσουμε τις βάσεις και να σχεδιάσουμε με ορίζοντα 15 ετίας, κοιτάζοντας την Ελλάδα του 2040, ώστε να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη οικονομία για τις επόμενες γενιές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφο του CNN, σημείωσε ότι στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στέρεα, ώστε να οδηγηθούμε σε μακροοικονομική σταθερότητα. Συνεχίστηκε με ιδιότερο ρυθμό η αύξηση στις τιμές των ακινήτων και το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Τον Ιούνιο θα νομοθετηθούν τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιδρακάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.
5: Galaxy 92. amazing music.

0: Πέρασε η Βουλγαρία. Σε έχω χάσει τώρα γιατί συζητούσαμε κάτι διαφορετικό. Λέει η Έλενα, λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλύτερα να λέμε να είχαμε χρόνο να μαγειρεύουμε και όχι να τρώμε συνέχεια έξω. Χρόνο να είχαμε περισσότερο και να μπορούσαμε να φτιάξουμε. Ισχύει αυτό, είναι θέμα χρόνου. Δεν είναι και θέμα χρόνου, είναι και θέμα να καλομαθαίνεις, γιατί και παλιά δεν είχαν χρόνο, αλλά δεν μπορούσαν. Δεν υπήρχε delivery καταρχάς. Δεν είναι delivery. Πήγαινες και έμπαινες τα σουβλάκια μόνος σου. Ακόμα και εκεί. Παιδιά, να σου πω κάτι όμως, είναι μια ολόκληρη βιομηχανία αυτό. Έχει απασχολεί.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Αίσθηση ελευθερίας.

0: Μέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.

0: Τραγουδάρα, όντως, όσες φορές και να τα ακούσουμε, δεν το χορταίνουμε. Τζίτζι Νταλέσιο, Αμόρε Μίο. Καλημέρα. Βρε, παιδιά, δεν παίρνουν όλοι απ' έξω φαγητό. Τα περισσότερα σπίτια ακόμα μαγειρεύουν. Λίγο έλεος με τις γενικεύσεις. Δεν νομίζω ότι είναι τα περισσότερα. Δεν θα βάλω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, αλλά νομίζω ότι έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Εντάξει, προφανώς και πολλά σπίτια μαγειρεύουν και αυτό είναι και το ευχάριστο. Η Κατερίνα λέει: κακή τροφή για τον οργανισμό. Το έξω, θερμίδες πολλές. Και πολύ αλάτι, παιδιά, μου λέει ο καρδιολόγος μου. Πολύ αλάτι, λέει Ευαγγέλη, τρως απ' έξω. Να το κόψεις το αλάτι, να μαγειρεύεις. Του λέω: δεν μαγειρεύεις εσύ, άμα είναι. Να βρεις το χρόνο, μαγειρεύεις εσύ. Άσε το ιατρείο και να μαγειρεύεις σπίτι, άμα είναι. Η Έλλη λέει: Ευαγγέλη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Έλλη μου. Να πούμε εδώ, να στείλουμε μια καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο οποίος λέει: μας ακούει κάθε μέρα. Χτες στη Ραφίνα τον τράκαρε μια καρφώθηκε από πίσω του και σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να δώσει την ασφάλειά της. Εντάξει, αυτό είναι τραγικό έτσι. Δηλαδή, την κάνει την κουτσουκέλα, τουλάχιστον, ρε φίλε, δώσε τα στοιχεία. Εν τέλει, ήταν ανασφάλιστη. Γι' αυτό. Πολλά άτομα δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να συμπεριληφθούν σε τέτοιες καταστάσεις. Πιστεύω θα βοηθούσε να κάναμε μια ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για τα καλά σου λόγια και εύχομαι να βρεις άκρη εκεί στην τροχιά και έκανες κατάθεση. Καλά έκανες. Καλά έκανες, δεν ξέρω αν θυμάσαι στοιχεία ή πινακίδες κτλ. Πάντως, υποτίθεται ότι ηλεκτρονικά τα ανασφάλιστα είναι καταγεγραμμένα. Θέλω να πω, έτσι λένε τουλάχιστον, ότι είναι δύσκολο να βγάλεις πέρα χωρίς ασφάλεια. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει ο Χρήστος. Είμαι ακόμη ένα μέλος της Generation X. Πήγα νηπιακό στην επαρχία σε παλιά μονοκατοικία με αυλή και πλισταριό που ο ιδιοκτήτης το είχε σκυλόσπιτο. Συγγνώμη που γελάω. Μια μέρα ξέχασε να κλείσει την πόρτα, ο σκύλος βγήκε και μέχρι να το μαζέψουν δάγκωσε τρία νηπιάκια, μεταξύ των οποίων και εμένα. Έτσι δημιουργούνται τα ψυχικά τραύματα παιδιόθεν. Άκουρε, φίλε, ο άνθρωπος τι έπαθε. Για να καταλάβετε πού ζούσαμε, έτσι. Για να καταλάβετε πώς τα πράγματα. Δεν λέω ότι πρέπει να γίνουν έτσι, προς Θεού. Καλημέρα και στην Ελευθερία που λέει: θα ήθελα να μπορώ να νοικιάσω, λέει, μάγειρα και μάλιστα να πολιτάνω για να μην παραγγέλνω απ' έξω. Πάρε ένα από την Νάπολη της Νίκαιας. Παίρνει ένα από την Νάπολη της Ιταλίας, δεν κατάλαβα. Καλημέρα στον Γιώργο, τον συμμαθητή μου και φίλο μου. Εκτός, λέει, από τη ζυγαριά, έπαιζες και με φαντασματάκια, το ξέχασες. Δεν ξέρω. Το σημαντικό είναι να μαγειρεύεις όμορφα και νόστιμα σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Αυτά μου αρέσουν. Καλημέρα, φίλε μου, λέει, Κέλλη από το μαγειριό στον Πειραιά. Όχι, δεν μαγειρεύει ο κόσμος και καλά κάνει. Χαχαχα. Να, για την Κέλλη δουλεύουμε όλοι, παιδιά, όπως καταλάβατε κι εσείς, για να έχει δουλειά η Κέλλη. Κέλλη πρέπει να έχουν δουλειά όλοι, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως δεν βλέπω ενδιαφέρον για τη βίλα του Μπερλουσκόνη. Αυτό εγώ θα μείνω εκεί και θα σας αφιερώσω το επόμενο.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος, σταθερή αξία.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
10: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
11: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Πολλά μηνύματα εδώ για τα φαγητά. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Νέο Κόσμο. Η Κατερίνα θέλει μια μαγείρισα για να έχει πάντα πρωινό, μεσημεριανό, ζεστό φαγητό και προσεγμένο. Βραδινό, δεν θες? Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο λαός απαιτεί reunion με μπυράκουρε παπί. Είναι δίκιο να γίνει πράξη. Ναι, γιατί τα λέτε σε μένα όμως? Εγώ προσπάθησα, παιδιά, να τα πείτε σε αυτές. Μην τα λέτε σε μένα. Μπορεί να μην είχαμε σχολεία, αλλά είχαμε τραγουδάρες και παρέες. Έτσι επιβίωσε γενιά Χ, η γενιά X, λέει η Λένα. Τώρα μου θυμίζει μια άλλη φίλη, την οποία τη φίλη, μια γειτόνισσα με είδε στον δρόμο, μου λέει: σε ακούω κάθε μέρα και τα λοιπά. Μου λέει: πώς γίναμε έτσι? Είχαμε παλιά τις παρέντες. Λέω: γίναμε, μεγαλώσαμε. Λέω: μια χαρά είναι ο κόσμος. Μην σε ρίχνει. Παιδιά, μην σας παίρνει από κάτω. Έτσι είναι η εξέλιξη. Ο Γιώργος λέει: και θα πάρω, λέει, AI ρομποτίνα να τα κάνει όλα και να θέλει μόνο φόρτιση. Και εσύ τώρα. Το να παντρευτείς άντρα μάγειρα είναι μύθος. Κανένας μάγειρας δεν μαγειρεύει σπίτι του. Όντως το ξέρω αυτό, έχω φίλο σεφ. Δεν μαγειρεύει σπίτι, όντως. Δεν μαγειρεύει συχνά τουλάχιστον. Τώρα με αποδιοργανώσατε όμως κάτι. Α, ναι, λοιπόν. Χτες ήταν ο τέταρτος τελικός του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στην Basket League και έχουμε το 2-2. Πάμε λοιπόν στο ΣΕΦ, θα είναι η μητέρα όλων των μαχών, το Σάββατο στις 6, αν θυμάμαι καλά. Να πούμε και περαστικά, όχι για το μάτς, για το. Θέλω να πω περαστικά να πούμε στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, γιατί είχε τροχαίο ατύχημα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και ευτυχώς είναι όλα καλά, δεν έχουμε. Οι σεισμοί ήταν μόνο υλικές. Συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Και φαντάζομαι τώρα το σκηνικό που θα έχει γίνει το τροχαίο, θα έχει τρακάρει ο Γιανακόπουλος με άλλον, στη χειρότερη αυτός να είναι Ολυμπιακός. Και σκέφτομαι, εντάξει, ο οποίος λέει ήταν πολύ, λέει, εκνευρισμένος μετά το συγκεκριμένο ατύχημα. Γιατί πότε δεν είναι εκνευρισμένος ο Γιανακόπουλος? Φαντάζεσαι τον Γιανακόπουλο σε τροχαίο να τον έχει τρακάρει άλλος? Ο άλλος να τα έχει, δηλαδή τα κάνεις πάνω σου. Που βγαίνει και να έρθει η τροχαία τύπου διαιτητής και να διαμαρτύρει τον Γιανακόπουλος. Δεν τον είδες που πέρασε, ήτανε κόκκινο. Ήτανε κόκκινο. Δεν έδωσες κόκκινο, που είναι το VAR. Τι είναι αυτό, αδικία! Αδικία! Ο Γιανακόπουλος δεν πρέπει να είναι ο πιο κακόκεφος πλούσιος του κόσμου? Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν τον έχεις δει μια φορά να λες: κοίτα τον, ας πούμε, το ζηλεύω που έχει τόσα λεφτά. Είναι συνέχεια μέσα στη μύρλα αυτό, η διαιτησία μας αδικεί έτσι, αυτό κτλ. Δεν λέω ότι δεν αδικεί, δεν ξέρω, δεν το παρακολουθώ. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αν υπάρχει το βραβείο του πιο κακόκεφου πλούσιου στον κόσμο, πρέπει μακρά να το πάρει και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Γιατί είναι συνέχεια μέσα, καπνίζει εκεί αυτό, με νταλκάδες. Και απόψε θα δείτε, κάποιοι λέγατε αυτό. που απαντάει σε τύπους άγνωστους που στέλνουν μηνύματα, που μιλάει με αυτό, εσύ που αυτό και η διαιτησία και τέτοιο. Ρε φίλε, απόλαυσε λίγο τα πλούτα στα πλούτη σου. Η ζωή είναι ωραία, άλλοι θα σκοτώναμε για να έχουμε τέτοια ζωή. Κάθεσαι εκεί και γκρινιά, καπνίζει αυτά. Νεύρα συνέχεια. Λίγο έτσι. Δώσε τα λεφτά σε εμάς άμα είναι. Okay.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
4: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Το Νταμιάνο Ντέιβιντ εδώ σε ρόλο παραμελημένου χωρισμένου εραστή δεν μας πολυπήθη. Ότι γενικά όταν είστε όμορφοι, μην τραγουδάτε τραγούδια πόνου, γιατί δεν πείθετε. Δηλαδή, βλέπεις τον Αργυρό τώρα να τραγουδάει ότι, ότι έχει πληγωθεί από την αγάπη. Δεν πείθεις. Ένας να είναι λίγο άσχημος, να είναι λίγο μέτριος τραγουδιστής, ναι. Δηλαδή, βγαίνουν διάφοροι που είναι. Εντάξει τώρα, ας πούμε ο Νταμιάνο Ντέιβιντ, call me, λέει, when you're the next summer. Λέει, όταν με θυμηθείς, όταν σε αφήσει αυτός που προτίμησες από μένα, πάρε με τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά, το έχει πει κι άλλος. Μάλιστα. Καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στον Νίκ. Και πάμε λίγο να αλλάξουμε θέμα. Λέει εδώ μια έρευνα Αμερικανικού Εθνικού Ιδρύματος Ύπνου. Στην Αμερική έχουν Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου, γιατί κοιμούνται όρθιοι προφανώς. Λέει, αν λέει αποκοιμηθείς σε διάστημα μικρότερο 5 λεπτών, αν σε πάρει ο ύπνος σε διάστημα μικρότερο από 5 λεπτών, δεν είναι σημάδι ότι είσαι κουρασμένος, είναι σημάδι, λέει, ότι σου λείπει ο ύπνος. Φοβερή έρευνα, ήθελε πάρα πολλά κονδύλια για να γίνει. Σε ένα σου πήρε, παιδί μου, ότι δεν είναι ότι απλά είσαι κουρασμένος, ότι σου λείπει ο ύπνος, άρα έχεις πρόβλημα. Ότι πρέπει να κοιμάσαι περισσότερο. Εδώ λέει ότι ένα υγιές άτομο το οποίο είναι γενικά ξεκούραστο. Το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ξεκούραστος. Πρέπει να είσαι φοιτητής για να το κάνεις, για να είσαι. Η τελευταία φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκούραστο ήταν τότε. Συνήθως λέει χρειάζεται 10 με 20 λεπτά να αποκοιμηθεί. Άμα είναι να κάνουμε 20 λεπτά, μας πάρει ο ύπνος, ρε φίλε. Καληνύχτα. Κυριολεκτικά καληνύχτα. Θέλω να πω, καλύτερα να σε παίρνει ο ύπνος νωρίτερα και ας είσαι κουρασμένος, παρά να χρειάζεται να σε πάρει 10-20 λεπτά και μετά να έχεις και αϊπνίες συν της άλλης. Καλημέρα στον Χρήστο από το Μοσχάτο. Μάλιστα, στέλνετε λεπτομέρειες για το τροχαίο που λέγαμε προηγουμένως. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος, VH. Για να δω εδώ πέρα, γιατί έχω ώρα να δω τα μηνύματά σας στο Instagram. Να στείλω καλημέρες σε όλα τα παιδιά που στέλνουν για τα θέματα που θίξαμε σήμερα, για τα σχολεία, για το delivery, για τα όλα σας. Και στην Ελευθερία να πω καλημέρα. Να σας πω επίσης ότι αν δεν είστε φαν του Μουντιάλ. Κυρίως στις γυναίκες απευθύνομαι, αλλά και οι άντρες. Πολλοί άντρες δεν βλέπουν Μουντιάλ, μην νομίζετε. Απόψε έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση stand-up comedy αγγλόφωνη. Και μην τρομάζετε με το αγγλόφωνη, γιατί πολλοί πάτε και βλέπετε, έρχονται ξένοι καλλιτέχνες, ξένοι stand-up comedians, και από ό,τι βλέπω γεμίζετε τα μαγαζιά. Οπότε ελάτε απόψε στο Yellow Square Hostel στην Πλατεία Θεάτρου. Έχουμε αγγλόφωνο stand-up, συμμετέχω κι εγώ με MC την Αθηνά Κεφαλοπούλου. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και μετά μπορούμε να δούμε και το match, αν θέλετε. Πάνω πρέπει να έχει και τηλεόραση λογικά στο μπαρ, που έχει και φοβερή θέα στην Αθήνα. Απόψε στο Yellow Square Hostel η αφεντομουτσουνάρα μου και πολλοί άλλοι πολύ ωραίοι stand-up comedians στα αγγλικά.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό.
8: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον. Γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
15: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
16: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
15: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
15: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
17: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
18: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
19: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
20: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
21: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
22: Galaxy 92.
23: Θεσπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας, εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και άκου υπεύθυνα τραγουδάρες Whitney Houston, Queen, Daft Punk, όλοι εδώ στον Galaxy 92 μέχρι τις 10.
24: Galaxy 92.

0: Θέλω να σπάσω τα δεσμά μου. Το μοναδικό κομμουνιστικό τραγούδι των Queen, I want to break free. Προλετάρι όλων των χωρών, ενωθείτε. Παιδιά, μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα ότι με έχετε δει κάπου. Ο Κοτσαρίκος λέει:
1: και τώρα χτες... το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάση Ντόβη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Libre Chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chantant» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
6: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στον καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
1: Galaxy 92.

0: Χρήστος λέει εδώ, Βαγγέλη, μόλις μπήκε η γυναίκα, λέει, στο μαγαζί μου, άκουσε, λέει, για τον τύπο με την πρόταση γάμου και έπεσε κλάμα. Εψώνησε τίποτα όμως ή απλά έπεσε κλάμα, σοκαρίστηκε δηλαδή, που άκουσε τη λέξη. Σιγά καλά, άμα σοκάρεσε με τη λέξη στήση, πού να δεις κιόλας. Αμάν πια κι αυτή, σιγά. Τα φιλιά μας στο κάτω Σούλη Μαραθώνα. Καλημέρα και στη φίλη που βαριέται τους γάμους ικτρά. Έχει θέμα με τα νηφικά. Καλή ιδέα θα ήταν να μην παντρευτείς άμα δεν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσουν οι γάμια. Και βέβαια δεν ξέρω να σε πιστέψω. Γιατί πολλές λέτε, όλες το παίζετε. Αχ, εμένα δεν μου αρέσει ο γάμος καθόλου, βαριέμαι πάρα πολύ. Και μετά όταν σου έρθει η ώρα για γάμο είσαι. Ναι, θα να παντρευτώ τώρα. Λοιπόν, είστε στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Θεματάρα τρελή. Φοβερή θεματάρα από την Καθημερινή. Giveaway χειρουργία. Υπάρχουν γιατροί στο TikTok και στο Instagram που κάνουν giveaway χειρουργία. Καλά ακούσατε. Και μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα ενός ορθοπαιδικού, ο οποίος έκανε giveaway χειρουργείο καρπιαίου σωλήνα, παρακαλώ, στο TikTok και στο Instagram. Μια χειρουργός οριλά προσφέρει ως δώρο μια βλεφαροπλαστική με τη διευκρίνηση ότι προσφορά αφορά μόνο τη δική της αμοιβή και όχι τα έξοδα της κλινικής. Μην τρελαθούμε κιόλας. Σε άλλο λογαριασμό, οι followers καλούνται να διεκδικήσουν γαστρικό μπότοξ. Τι είναι το γαστρικό μπότοξ, ρε φίλε? Κάνουν μπότοξ στο μάχη τους. Έλα Παναγία μου. Από ειδικό χειρουργό με την προτροπή, όσο περισσότερα comments, τόσες πιθανότητες να γίνει περισσότερες πιθανότητες να γίνει μεγάλος νικητής. Και από ό,τι λέει εδώ η ρεπορταζάρα αυτή της Μαρίνας Καρπόζηλου, αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν το βλέπω. Α, ναι, της Μαρίνας Καρπόζηλου, σωστά. Τόσο σε προσωπικούς λογαριασμούς γιατρών όσο και σε προφίλ κλινικών εμφανίζονται ειδικές τιμές σε χειρουργικές θεραπείες αλλά και διαγωνισμοί για υαλουρονικό και μπότοξ. Καλά, το μπότοξ τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι και καμιά επέμβαση, θέλω να πω. Καμιά σοβαρή επέμβαση. Βέβαια, μπορεί αν είναι λάθος να βγεις λίγο σαν να έχεις εγκεφαλικό. Η λογική των giveaways μεταφέρεται σε ένα πεδίο που η απόφαση προϋποθέτει διάγνωση, ενημέρωση και εμπιστοσύνη. Και όχι τύχη. Το ισχύον πλαίσιο άλλωστε δεν αντιμετωπίζεται τις πρακτικές ως απλή υπερβολή. Οι γιατροί, λέει, δεν μπορούν να κάνουν διαγωνισμούς και να προσφέρουν ως έπαθλο χειρουργικές πράξεις. Είναι παράνομο, συνιστά παραβίαση του κώδικα ιατρικής διοντολογίας και μπορεί να έχει σοβαρές κυρώσεις, λέει ο δικηγόρος και νομικός σύμβουλος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Βαγγέλης Κοτσίκης. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σε ποιανού Χρήστο το μαγαζί έχει πάει αυτή, λέει. Του Χρήστου στην Τρίπολη, να πάει στο μαγαζί του Χρήστου στην Τρίπολη, να πάτε εκεί να ψωνίσετε όλοι.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Café Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
0: Prestige Café Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα

0: ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
0: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.

Το αγαπάτε, το λατρεύετε και σας το... Σας το βάζουμε, πήγα να πω. Σας το βάζουμε κάθε μέρα. Desert Rose, Sting. Και πάλι δεν θυμάμαι τον Αλγερινό. Αχ, μου διαφεύγει αυτή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι για λίγο ακόμα εδώ, που διαβάζει τα δικά σου μηνύματα. Καλημέρα στη Σοφία από Πάρα. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που αναφέρεις, αγαπημένη μου Σοφία. Πιο εκνευριστικό από το AI είναι τα δημοσιεύματα για το AI που μας έχουν πρίξει ότι θα αντικαταστήσουν επαγγέλματα. Το ξέρουμε ότι θα αντικαταστήσει επαγγέλματα. Και ποια επαγγέλματα θα αντικαταστήσει, και κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων θα παραμείνουν, λέει, πιο ασφαλείς, τα πιο δημιουργικοί ρόλοι και υψηλού επίπεδου επαγγέλματα. Αυτές, λέει, οι περισσότερες δουλειές που θα χαθούν θα είναι οι εργασίες εισαγωγής δεδομένων, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό, και η εξυπηρέτηση πελατών, λέει εδώ ο κύριος Μοντέστας Μάνκους, σύμβουλος AI στην Daily Mail, τα λέει αυτά. Εμένα με εκνευρίζει περισσότερο από το AI, με εκνευρίζουν οι τηλεφωνητές που βάζουν στις τράπεζες, που παίρνεις τηλέφωνο και λένε «Καλώς ήρθατε στην Vangelis Bank. Πήρατε τηλέφωνο για α, απάτη, δεύτερον, πώς μου βγήκε, τώρα μου βγήκε ένα pop-up τράπεζας με το που το είπα αυτό, μας ακούνε, μας ψεκάζουν. Θέλετε τηλέφωνο για απάτη, κάρτα». Λέω πάντα εγώ το γνωστό. Εκπρόσωπο! Εν τω μεταξύ, είσαι σε κάτι γέρους που φωνάζουν στο τηλέφωνο. Έτσι κάνω εγώ. Όταν παίρνω κάτι που έχει τηλεφωνητή, φωνάζω και λέω «Εκπρόσωπο!». Και λέει αυτή, για να σας δώσω εκπρόσωπο, πρέπει να με ενημερώσετε για τι θέμα ζητάτε. Πρόβλημα με κωδικό! Μάλιστα. Έχετε ενεργή κάρτα Vangelis Bank? Ναι! Και φωνάζω ακόμα περισσότερο. Και είσαι λίγο του τρελού κανονικά. Δηλαδή, δεν μας δει κανένας να μιλάς με τηλεφωνητή. Λες, αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει τηλεφωνητή. Θέλει ψυχίατρο. Α! Ούτως ή άλλως, βέβαια, ο Μιλών. Upside down. Και μετά βγαίνει, εντάξει, ενώ είναι πάρα πολύ ευγενικό αυτό το τηλεφωνητή. Ο τηλεφωνητής είναι πάρα πολύ ευγενικός. Μετά βγαίνει ένας κανονικός, αν καταφέρεις και βγεις με εκπρόσωπο, και λέει: Καραγλανίδης Δημήτρης, παρακαλώ, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Πριν ξεκινήσουμε το διάλογο, να σας πω ότι η κλήση μας καταγράφεται για λόγους. Εντάξει, ρε φίλε, μας το είπε και το AI να πούμε. Μας καταγράφεται, λες και το ξέρουμε. Εντάξει, καμιά φορά που βρίζεις, που ξεφεύγει κανένα μπινελίκι την ώρα που περιμένεις, το καταγράφει και αυτό. Και μετά νιώθεις άσχημα.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
1: Go Sports. Go Figgly Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
12: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: κανένα καινούργιο τραγούδι δεν θα βγάλει?
1: Όχι, εδώ θα μένουμε, στο Golden. Golden. Μετά το χρώμα θα αλλάξει μόνο.
0: Κάνα Platinum τίποτα, κάνα άλλο.
1: Δεν ξέρω
0: εγώ, κάνα Silver.
1: Έχει κάνει τίποτα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Μην κοιτάς που το βαρεθήκαμε εμείς. Οι δύο σε νεότερες γενιές, τα παιδάκια κυρίως, το αγαπάνε πολύ, το ποθρώνουν.
0: Η Χάντρεξ εδώ πέρα τα έχει δώσει όλα και το βαριέσαι. Είναι επειδή είμαστε εμείς της δουλειάς. Εδώ στα τσάρτα 8 στα 10 άλμπουμ είναι της δεκαετίας του 90 και πιο παλιά.
1: Να ορίστε.
0: Θα μου πεις ότι δεν τα γνώρισαν σε πρώτη φάση τα παιδιά. Οκ, okay, καταλαβαίνω. Από την άλλη όμως δεν στέκεται και πολύ λογικό. Λοιπόν, καλημέρα. Good morning.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 10. Να πούμε χρόνια πολλά στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σωστά, που γιορτάζει σήμερα. Όχι.
0: Όλα καλά. Μια χαρά. Ναι, γέρος να είναι και αυτός και όλος ο κόσμος.
1: Στον Βαρνάβα και στον Αθαναήλ. Ο Αθαναήλ για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα και δεν έχω κανένα φίλο να του πω χρόνια πολλά.
0: Είναι με τον Φίλιππο.
1: Με τον Φίλιππο τι? Ο Φίλιππος και ο Όχι. Όχι, δεν τους ξέρω. Δεν τα ξέρω τα παιδιά. Οπότε δεν θα τους πω χρόνια πολλά.
0: Ο Μεθόδιος τώρα. Χθες ήταν του Κύριλλου. Περίμενα σήμερα να Κυρίλου έχουμε κάποια έκπληξη να έχουμε. Αλλά σκέτος Κύριλλος ήταν.
1: Είδες που δεν είχε
0: με
1: τίποτα.
0: Τα εορτολόγια δεν τα έχουμε καθόλου καλά. Οπότε Διεθνής ημέρα του παιχνιδιού. Τα χεράκια μου κουνώ.
1: Α, θα παίξουμε εμείς σήμερα. Πολύ ωραία.
0: Ναι, θα παίξουμε ό,τι θέλεις. Θα παίξουμε. Εδώ πέρα είμαστε γιατί είμαστε παιχνιδιάριδες. Λοιπόν, να σου πω το τελευταίο μου, την τελευταία μου αναζήτηση, η οποία αφορά την Carol G.
1: Carol G. Τώρα τελευταία πολύ τη μελετάμε την Carol G. Γιατί?
0: Εγώ τη μελέτησα γιατί η Carol G ήταν στο... είχε την Κυριακή Φόρμουλα.
1: Ναι.
0: Στο Μονακό. Ναι. Και ήταν εκεί πέρα στο Μονακό και ήταν celebrity, την έδειξε και 2-3 φορές η κάμερα. Εν τω μεταξύ δεν ήξερα ότι είναι να ξαντιά έτσι και τζούσι και τα λοιπά. Την είχα λίγο αλλιώς, πιο... έτσι... πώς να το πω τώρα, τέλος πάντων.
1: Από αυτό.
0: Ναι. Και... αναζητώ λοιπόν την συζήτηση που είχαμε περί περιουσιακών στοιχείων.
1: Άντε πάλι, ωραία. Σε αρέσει πολύ να τους ψάχνεις,
0: πολύ.
1: Τι κάνουν γενικότερα.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Και τι βρήκαμε, τι ανακαλύψαμε.
0: Λοιπόν, ντοέσι που συζητούσαμε, πες.
1: Πολύ ωραία. Ντοέσι, μετά συνεργασία με τη Μαντόνα ή πριν?
0: Μετά, σήμερα.
1: Σήμερα, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Τέσσερα.
1: Τι τέσσερα, μπαλάκια?
0: Ναι.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Τι?
1: Λίγα σου φαίνονται ή πολλά?
0: Δεν έχω ακούσει λιγότερα.
1: Εντάξει, όχι, για μένα ήταν έκπληξη. Θα περίμενα λιγότερα.
0: Δεν είναι εκφωνητής στον Paradise στην Ξάνθη.
1: Γιατί δεν κατάλαβα ότι έχουν εκφωνητές στον Paradise στην Ξάνθη.
0: Τίποτα. Είναι.
1: Α, το ότι δεν παίρνουμε τέσσερα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, πάμε
0: είναι
1: παρακάτω.
0: Είναι μια διεθνούς φήμης που εμφανίστηκε και στην Dolce Gabbana, έκανε και το ντουέτο με την στο Runaway για το «Ο διάβολος φορούσε Prada».
1: Ναι.
0: Συναυλίες, εμφανίσεις, το ένα το άλλο. Πάμε τώρα Carol G.
1: Άντε πάμε στην Carol G.
0: 54.
1: Ο Χριστός και Παναγία, τι να σου ρίξουν τα τέσσερα τώρα.
0: Τι λέει.
1: Ας τα πραγματικά. Ακριβώς, ακριβώς, γατάκι.
0: Παπα. Να τη εδώ
1: δεν
0: πέρα.
1: Το περίμενα.
0: Κάτσε να τη δώσουμε κανένα 2 δολάρια ακόμη να παίξει λίγο.
1: Πάμε,
0: αυτό.
1: Πάμε, πάμε.

0: Αυτά είναι τα ωραία της ημέρας, ότι έχουμε καλοκαιράκι, ότι περνάμε όμορφα και ότι θα συνεχίσουμε να περνάμε όμορφα, γιατί εδώ στον Paradise το έχουμε σαν τρόπο ζωής. Δηλαδή θετική ενέργεια, θετική άποψη και προχωράμε. Ιδιαίτερα εσύ είσαι πιο καλή σε αυτό. Εγώ γκρίμαι και λίγο γκρινιαρόγατα καμιά φορά.
1: Όχι λίγο πολύ, αλλά εντάξει, μην μείνουμε εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε.
0: Μερικές φορές νιώθω ότι ζεις σε ένα πέπλο.
1: Εγώ?
0: Προστατευμένη από την υπόλοιπη κοινωνία με αυτά που μου λες, οπότε...
1: Αχα, οκ, ναι. Okay, εντάξει, ναι. Ωραία, πάμε, θα να βγω λίγο ένα, από το πέπλο.
0: Ένα μικρό παράδειγμα από πέπλωσης.
1: Άντε, για πες ένα μικρό παράδειγμα.
0: Πόσο τις εκατό θα πάει διακοπές φέτος του κόσμου? Και θα πω το εξής, ο Γιώργος Παπανδρέου στην αλλαγή του όριου φτώχειας των 10 σημείων που είχε να αλλάξει από το 62, 64, 61 που εκεί έλεγε αν δεν έχει σπίρτα για το σπίτι να φανταστείς, δηλαδή εποχή σπίρτων ήταν το, η προηγούμενη απογραφή. Μεταξύ άλλων, το έχουμε συζητήσει αυτό νομίζω, ένα στοιχείο που βάζει ποιο είναι για το νοικοκυριό?
1: Ποιο είναι?
0: Το στεγνοτήριο.
1: Αλήθεια? Okay.
0: Αν δεν έχει στεγνοτήριο. Προφανώς απευθυνόμενοι περισσότερο και στις αστικές οικογένειες.
1: Να.
0: Λοιπόν, ένα δεύτερο.
1: Δεν ξέρω, με το στεγνοτήριο με έστειλες λίγο, αλλά οκ. Okay.
0: Δεν το ήξερες?
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι, είναι σημαντικό.
1: Το στεγνοτήριο. Σημαντικό κριτήριο, σημαντικός παράγοντας.
0: Ναι.
1: Το στεγνοτήριο.
0: Του ορίου φτώχεια, ναι, δεν μπορεί να.
1: Το στεγνοτήριο, δηλαδή θα με τρελάνει τώρα. Θες να πηδήξω από το παράθυρο τώρα,
0: δεν
1: αλήθεια. Παιδιά, τα ακούτε, δεν τα ακούω μόνο εγώ. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα
0: ούτε,
1: το στεγνοτήριο.
0: Ούτε okay. Εγώ το λέω.
1: Εγώ ζω σε άλλο πλανήτη. Λοιπόν, ωραία, πάμε να δούμε το δεύτερο. Έχω μεγάλη έκπληξη.
0: Όχι δεύτερο, έχει πολλά.
1: Α, έχει πολλά. Αυτά, αφού το
0: διακοπές.
1: Βασικό είναι για τις διακοπές.
0: Ένα,
1: ναι,
0: από τα βασικά.
1: Ωραία, ναι.
0: Στις διακοπές, τώρα θα σε γελάσω, ή 4 ή 7 μέρες.
1: Ναι.
0: Χωρίς να φιλοξενηθούν,
1: ναι,
0: δηλαδή να ενοικιάσουν κάπου, έστω το πιο απλό δωμάτιο ή
1: ναι,
0: μια σκηνή,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Χωρίς... Δεν είναι διακοπές πεντάστρα ξενοδοχεία μόνο, μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι. Όχι, να μην φιλοξενηθούν,
1: ναι, okay,
0: και να μην μαγειρεύει η σύζυγος.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, μπορεί αυτό που παίρνουν από το σούπερ μάρκετ που έχει έτοιμο φαγητό από το οτιδήποτε.
1: Εντάξει,
0: να μην βάζει τη γάνη,
1: ναι,
0: όχι όπως τη βρίσκει. Βάζουμε για αυτό το πράγμα. Εσύ μπορεί να τη βρίσκει αλλιώς. Μπορεί να τη βρει να σε σηκώνει και κανένα χαστούκι. Αυτό δεν σημαίνει.
1: Το πώς κάνει ο καθένας τις διακοπές του δεν είναι νομίζω
0: όχι.
1: Ότι.
0: Όχι. Εδώ βάζουμε όρια για να πούμε ποιος είναι κάτω από το όριο φτώχειας και ποιος πάνω. Okay. Το πώς μπορεί ο καθένας ασφαλώς μετά θα πάρει το επόμενο πλάνο του.
1: Προφανώς. Ο καθένας όπως μπορεί.
0: Θα
1: αλλά
0: πάρει
1: όχι
0: και
1: ότι...
0: μια φουσκωτή πισίνα στην αυλή του και θα βουτάει, ναι, μέσα και θα πει: εγώ είμαι οκ okay με αυτό.
1: Μιλάμε τώρα για το πώς και πότε θέλει να πάει κανείς σε διακοπές.
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Ναι, το όριο προς τα κάτω είναι να πάει, να μην πω ψέματα, ή 4 ή 7 μέρες, να μην φιλοξενείται και να μην μαγειρεύει σύζυγος.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Ο σύζυγος μπορεί να μαγειρεύει.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ πάντως...
0: Καταλάβες, 50% ναι, δεν θα το κάνουν αυτό.
1: 5% δεν θα το κάνουν.
0: Ναι.
1: Και το υπόλοιπο 5% τι θα κάνει, δηλαδή.
0: Θα το κάνει.
1: Κατά τη γνώμη σου. Οκ.
0: Όχι,
1: εντάξει. Σημασία έχει ότι ο κόσμος επιλέγει και πηγαίνει διακοπές έτσι όπως εξυπηρετεί και βολεύει και μπορεί τον καθέναν. Τώρα,
0: αυτό
1: για το
0: που
1: αν θα πάω
0: 7
1: μέρες. Περίμενε. Περίμενε, τα συνδέσουμε όλα μαζί. Εδώ μου μιλάς για το στεγνοτήριο. Είναι δυνατόν, είναι κάτι διαφορετικό. Κάποιος μπορεί να θεωρεί διακοπές και πολύ καλά κάνει μια εβδομάδα το μήνα ξεκούραστα, ξέγνιαστα, με όποιο τρόπο σηκώνει η τσέπη του καθενός. Κάποιος άλλος στις διακοπές, κάποιος άλλος στις διακοπές της έχει ένα, στο μυαλό του ένα μήνα στο τάδε νησί σε κάποια έπαυλη, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όχι ότι δεν πάμε διακοπές και ότι σόι και καλά πρέπει να τρώμε κάθε μέρα γκουρμεδιές σε εστιατόρια κτλ. Μπορεί να τρώσει σουβλατζίδικα, μπορεί να τρώσει γυράδικα, μπορεί να τρώσει έξω, μπορεί να μαγειρεύει στο σπίτι. Δηλαδή τι σημαίνει, αυτό δεν είναι διακοπές?
0: Διαφωνώ. Να πω.
1: Να πεις.
0: Δεν κατάλαβες τίποτα.
1: Πολύ καλά που... κατάλαβα. Απλώς τα μπερδεύεις
0: πολύ
1: τα πράγματα.
0: Σου είπε κανένας για γκουρμεδιές? Σου είπε κανένας για πεντάστερα?
1: Μα βάζεις
0: είναι...
1: κάτι παράγοντες
0: όχι
1: τώρα.
0: Όχι εγώ.
1: Ποιος?
0: Είναι το πώς μετριέται,
1: ναι,
0: το όριο φτώχειας.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι λάθος. Αυτό τι σχέση έχει με τις διακοπές τότε?
0: Οι διακοπές είναι ένας σημαντικός παράγοντας, θεωρεί η επιτροπή που έβαλε αυτά τα κριτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Και σου είπα, δύο είναι. Να μην φιλοξενείτε, ναι. Να πάει σε μια σκηνή, σε ένα κάμπινγκ.
1: Ωραία, ναι, πολύ ωραίο. Άμα τη βρεις και όλες, ναι, θα πάει στο
0: κάμπινγκ.
1: Ναι, ωραία,
0: ναι. Βάζω. Ναι. Και να μην βάζει το τηγάνι και το ντοστιέρα η γυναίκα.
1: Α, δηλαδή, αν βάζει τηγάνι και το ντοστιέρα η γυναίκα.
0: Δεν είναι σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πάω
1: άκυρο εντελώς. Η επιτροπή δεν είναι καλά τότε. Δηλαδή, είναι πολύ άκυρο αυτό.
0: Okay, δεν το
1: δηλαδή, συγγνώμη, αν πάω εγώ και βάλω τηγάνι,
0: ναι,
1: ή βάζω.
0: Δεν είναι διακοπές.
1: Αυτό δεν είναι διακοπές.
0: Δεν είναι διακοπές.
1: Μιλάμε τώρα, μιλάς και εσύ συμφωνείς με την Επιτροπή.
0: Βεβαίως.
1: Συγγνώμη, δεν είστε καλά. Όχι, όχι, δεν
0: διακοπές
1: συμφωνώ.
0: Διακοπές είναι να αλλάξεις την καθημερινότητα.
1: Ο καθένας τις διακοπές τις ορίζει όπως θέλει μόνος
0: και
1: του.
0: Και στις ανθρώπινες σχέσεις, ναι, η άλλη θέλει λίγο να σηκώνει ο άντρας το χέρι.
1: Συμφωνώ. Εδώ αυτό μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι,
0: γιατί,
1: εγώ
0: όχι,
1: δεν συμφωνώ κάθετα στο ότι αν πας στις διακοπές και μαγειρέψεις, δεν είναι διακοπές αυτό. Ο καθένας όπως μπορεί. Εγώ μπορεί να θέλω να πάω για δύο εβδομάδες και τη μία εβδομάδα να τρώω έξω και την άλλη εβδομάδα να μαγειρεύω στο σπίτι.
0: Άρα,
1: αυτό δεν
0: μπορείς.
1: Είναι διακοπές.
0: Έτσι μπορεί.
1: Προφανώς και ο καθένας όπως μπορεί.
0: Όπως μπορεί.
1: Εννοείται ο καθένας όπως μπορεί. Αλλά όχι ότι
0: αλλά
1: αυτό δεν θεωρείται διακοπές. Θα
0: μαλώσουμε
1: τώρα, παιδιά, θα σκοτωθούμε. Ελάτε τώρα να εισβάλλετε στο στούντιο, να γίνει χαμός, να με υποστηρίξετε.
0: Γιατί να μαλώσουμε.
1: Γιατί δηλαδή, το λες και το πιστεύεις. Το λες και το πιστεύεις. Εγώ διαφωνώ κάθετα.
0: Κοίταξε, το να φτιάχνουμε ένα πέπλο, αυτό έχει ξεκινήσει η κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: να τα βλέπουμε μόνο μέσα από το πέπλο.
1: Δεν είναι μόνο έτσι. Εγώ θα σου πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Έλα, θα μιλήσω για μένα. Θα μιλήσω για μένα.
0: Μα λοιπόν, δεν εκφράζεις τον
1: πέπλο. Περίμενε, θα μιλήσω για μένα. Θα πω τη γνώμη μου, γιατί διαφωνώ. Εγώ υποστηρίζω την άποψή μου. Λοιπόν, έχουμε το καλοκαιράκι που ξεκίνησε, σωστά.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε το καλοκαιράκι, πολύ ώρα. Έχω κλείσει να πάω μια εβδομάδα διακοπές τον Αύγουστο, σωστά.
0: Αυτή,
1: κάπου
0: εκτός,
1: θα πάω.
0: Όχι,
1: δεν σου λέω
0: συγγενικό,
1: μπορεί να με ματιάξει.
0: Όχι,
1: όχι
0: σε συγγενικό πρόσωπο.
1: Όχι σε συγγενικό πρόσωπο.
0: Okay.
1: Θα πάω με την οικογένειά μου διακοπές
0: 6
1: μέρες σε ένα,
0: δωμάτιο,
1: σε ένα πολύ ωραίο ενοικιαζόμενο δωμάτιο.
0: Τέλεια.
1: Που το σηκώνει η τσέπη μου.
0: Μέχρι
1: ωραία.
0: Αυτές
1: τις 6 μέρες εγώ, ναι, θα τρώω και θα πίνω έξω. Ωραία, μέχρι εδώ.
0: Είσαι κομπλέ. Ό,τι
1: μπορώ. Ό,τι μπορώ.
0: Έκλεισες.
1: Μπορεί τη μία μέρα να τρώω θαλασσινά, την άλλη μέρα μπορεί να τρώω σουβλάκια.
0: Τίποτα,
1: δεν έχει,
0: ναι,
1: σημασία. Ανάλογα
0: κανένα,
1: την τσέπη μου.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Και ανάλογα το budget που διαθέτω στις διακοπές.
0: Μπορεί από το μάρκετ να παίρνεις.
1: Okay. Αυτά για τον Αύγουστο. Ναι. Πριν τον Αύγουστο, εγώ θα ξαναπάω τριήμερα, τετραήμερα
0: με
1: και πάει
0: αυτό
1: λέγοντας.
0: Εδώ που είπες, έκλεισες. Είσαι στην κατηγορία την άλλη. Τώρα, ό,τι θες να κάνεις άλλο, να πας σε 10 συγγενείς, να μαγειρεύεις όλη μέρα.
1: Δεν
0: okay.
1: θέλω να πάω σε συγγενείς, άνθρωπο μου. Γιατί σου και καλά να με στείλεις σε συγγενείς. Δεν μπορώ να πάω όλο διακοπές με πιο χαμηλό μπάτζετ, δηλαδή.
0: Δεν λέμε για σένα, λέμε για το πώς ορίζεται το όριο φτώχειας. Αυτό σου εξηγώ.
1: Μου ανέβασε την πίεση, αλήθεια. Ας αλλάξουμε θέμα. Ας αλλάξουμε
0: το υπόλοιπο κομμάτι, ό,τι θέλεις κάνε. Μαγείρευε όλη μέρα, πήγαινε όπου θέλεις.
1: Αυτό θέλω να,
0: ναι,
1: σου πω. Ότι πριν από τον Αύγουστο θα ξαναπάω διακοπές.
0: Πολύ καλά θα κάνεις.
1: Έτσι, και εκεί που θα πάω, 5 μέρες θα μαγειρεύω. Γιατί έτσι θέλω.
0: Άρα είσαι κομπλέ.
1: Πάλι είμαι κομπλέ, δηλαδή.
0: Ναι,
1: προηγουμένως με έλεγες θα βάλω ό,τι γάνει. Δεν σε πειράζει.
0: Αν είναι το μόνο αυτό
1: το
0: σαν
1: μόνο
0: επιλογή, ρε Αλεξάνδρα.
1: Ωραία, και πάλι και να μην ήταν και να ήταν μόνο αυτό σαν επιλογή, εγώ πάλι διακοπές θα τις έβλεπα, εντάξει. Μόνο που θα έπαιρνα την οικογένειά μου, θα έπαιρνα τις βαλίτσες μου, το αυτοκινητάκι μου και θα πήγαινα σε ένα άλλο μέρος, άσχετα αν θα έβαζα τη γάνη ή δεν θα έβαζα τη γάνη, άσχετα το τι θα έτρωγα, είναι και πάλι διακοπές. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Το ότι επειδή θα μαγειρέψω δεν θεωρούνται διακοπές. Το ότι δεν θα είμαι στο σπίτι μου, το ότι θα είμαι ξέγνιαστη, το ότι θα χαλαρώνω, δεν θα έχω δουλειά, δεν θα έχω τηλέφωνο, δεν θα κάνω άλλα πράγματα. Η καθημερινή ρουτίνα της δουλειάς και η καθημερινότητά μας γενικά. Μόνο και μόνο που θα λείπει αυτό και θα έχω μεταφερθεί σε ένα άλλο μέρος, έτσι και θα είμαι όλη μέρα βόλτα, Dolce Vita. Αυτό συγγνώμη δεν είναι διακοπές. Φυσικά και είναι διακοπές.
0: Λοιπόν, να το πω για να το κλείσουμε, να πάμε στον καιρό.
1: Θα μαλώσουμε. Έλα.
0: Πάμε. Δεν μαλώνουμε. Σιγά, τι να μαλώνουμε.
1: Μου ανέβασε την πίεση, γιατί είσαι πολύ κάθετος.
0: Άκου να δεις.
1: Ακούω.
0: Ο κάθε άνθρωπος.
1: Ναι. Απλώνει τα πόδια του σύμφωνα με το πάπλωμά του.
0: Κάνει ένα πέπλο προστασίας τον πιστεύω του.
1: Αχα, okay.
0: Είτε είναι ευκατάστατος, είτε είναι ζορισμένος οικονομικά, είτε είναι μέσος, μιλώντας για οικονομικό επίπεδο,
1: mm-hmm,
0: είτε είναι αυτό με την αντικειμενική έννοια, με μια ηρεμία οικογενειακή ή όχι, είτε είναι πολύτεκνος, είτε άτεκνος, είτε,
1: να,
0: είτε οτιδήποτε. Ωρεοποιεί, είναι μια προστασία του ανθρώπου αυτό.
1: Να.
0: Ωρεοποιεί την κατάσταση στην οποία περιβάλλεται,
1: ναι,
0: για να αυτοπροστατεύεται.
1: Α, εγώ έχω ψυχολογικά τώρα και οροποιώ την κατάσταση.
0: Όχι.
1: Απλά για να νιώσω εγώ καλά, αυτό θες
0: αυτές
1: να πεις.
0: Αυτές είναι οι εμπειρίες, αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά είναι που...
1: Ναι.
0: Όχι για σένα προσωπικά, του κάθε ανθρώπου. Έτσι. Οι οποίες αυτές διαμορφώνουν και την άποψή του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως κάποια... όπως που αμφισβητείς αυτό, υπάρχουν τα λεγόμενα συμβούλια των σοφών, υπάρχουν κάποιοι ειδικοί, υπάρχουν ακαδημαϊκοί, υπάρχουν κάποιοι ερευνητές, ψυχολόγοι, οι οποίοι συμβάλλουν στο να ασχολούνται και να ερευνούν όλη την κοινωνία σε ένα εύρος και να συμπεραίνουν κάποια πράγματα τα οποία όταν τα αποτυπώσουν συνολικά και το συζητήσουν
1: βγάζουν το αποτέλεσμα.
0: Αυτό είναι. Τώρα, το πώς βολεύεται ο καθένας και το τι τον αρέσει, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Όμως στο τι μπορεί, εκεί είναι το φρένο προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Εγώ μένω στο ότι ο καθένας σύμφωνα με το πάπλωμά του απλώνει και τα ποδαράκια
0: του.
1: Αυτό
0: είναι το μόνο σίγουρο.
1: Είναι και βασικό αυτό.
0: Και δεύτερο,
1: όχι δεν μπορεί να πάει διακοπές. Ο ορισμός της λέξης διακοπές για τον καθένα έχει διαφορετική έννοια. Δηλαδή δεν συμφωνώ κάθετα στο ότι δεν θεωρούμε διακοπές επειδή
0: εντάξει,
1: τα παραδείγματα που είπες.
0: Okay.
1: Αυτό. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα ο καθένας όπως τη βρίσκει. Γιατί κάποιον αυτό το ότι τη βρίσκω έτσι τον ικανοποιεί και κάποιος άλλος του φαίνεται βουνό.
0: Μια
1: και
0: χαρά.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Όλα
1: αυτό.
0: Καλά.
1: Πάμε
0: καιρός
1: να δούμε τον καιρό.
2: And now the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα από τον Paradise 90,3.
0: Αυτά και μετά, αλλά 5η πρωί 11 Ιουνίου, φτάσαμε κοντά σε 10 και 27 και τα
1: η
0: γενικά
1: Αλεξάνδρα
0: χαρακτηριστικά.
1: Η Αλεξάνδρα έφυγε, την έστειλε στη λογιστρία.
0: Γιατί?
1: Για απόλυση, τέλος, γιατί μαλώνουμε και γιατί δεν συμφωνούμε.
0: Αυτή την
1: και
0: εικόνα
1: γιατί
0: σου δίνω.
1: Όχι, καλά, πλάκα κάνω.
0: Α, τότε.
1: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Να πούμε ότι αρχικά ο καιρός είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες. Μάλιστα, θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά, υπηρωτικά τους 33 με 35. Αυτά, πάμε να δούμε στη Θράκη τι γίνεται και να δούμε και τις θερμοκρασίες φυσικά στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας.
0: Όπου, στη Θρακούλα μας, την όμορφη, την ξεχωριστή.
1: Τη ζουμερή.
0: Που έχουμε και αύριο το γεωργικό συνέδριο.
1: Να πάμε.
0: Για την ανάπτυξη. Τι θέλω να πω, ήταν όπως η Ουκρανία ήταν ο συντοβολώνας της Ευρώπης και της Ρωσίας,
1: ναι,
0: έτσι η Θράκη ήταν ο πάροχος διατροφής της βασιλεύουσας επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και τώρα τι έχει γίνει?
1: Τι έχει γίνει? Αχταρμάς.
0: Τρία καλαμπόκια και δύο...
1: Μπράβο, καπνά.
0: Καπνά,
1: δεν έχουμε. Έχει και καπνά, νομίζω.
0: Τώρα κατέβηκαν από πάνω για να βγάλουν άλλη ράτσα αυτή τα αμερικάνικα τα πλατήφυλλα. Αλλά πώς τα λένε αυτά τα φρούτα, βρε. Τα πράσινα.
1: Ακτινίδια.
0: Ακτινίδια και αυτά τελειώνει εκεί πέρα. Δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχουμε
0: τι
1: τίποτα
0: να θρέψει. Και αυτό πάλι 5 άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και απορούσαν γιατί στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη με 50 στρέμματα ζούσαν βασιλιάδες. Να ορίστε γιατί. Γιατί εμείς εδώ ήμασταν με το σταυρό στο χέρι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, βρήκανε λέει πόσα, δεν ξέρω, είπανε 20 κόκκινα αφημί που υπολογίζονται ότι καταχράστηκαν 220.000. Τι λέτε ρε παιδιά, ανατρίχιασα λέω.
1: Αποκλείεται,
0: ανατρίχιασα, τέτοια έσχη να γίνονται εδώ. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, στη Θράκη μας, την όμορφη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το έχουμε ξέρει. Μήπως είναι της προχθεσινής μέρας αυτό, όχι.
1: Δεν ξέρω, όχι. Copy-paste λες να κάνω.

0: Είναι. Ακριβώς.
1: Φυσικό air condition το βράδυ, αλλά έχει ζεστάνει το πράγμα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Το λοιπόν που λένε και οι Κύπροι, Αλεξάνδρα μου, power play και τέτοια με την επιστροφή από τις διαφημίσεις. Μέχρι τότε θα σε πάω σε ένα πολύ μικρό και όμορφο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Το οποίο θα έρθει τώρα εδώ στην παρέα μας, στον Paradise 90,3.
0: Τώρα είναι η καλύτερη ώρα. Και αμέσως μετά έρχονται πολλά νέα και πάρα πολλά δώρα για εσάς.
1: Okay, πάμε λοιπόν.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν

0: Οδηγός. Να είναι δίπλα σου. Ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια. Σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο. Και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Αν ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία. Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην όμορφη παρέα αυτή του Paradise 90,3. Paradise και καλοκαίρι, πώς ταιριάζουν και τα ονόματα. Επειδή δεν το κάναμε έτσι για να είναι πιο αισιόδοξο, έτσι, πιο έβυχο στην ψυχολογική διάθεση που αποπνέει. Λοιπόν, να σας πω ότι το Taste Xanthi 2 είναι ένα διήμερο, εκ των οποίων το δεύτερο μέρος, δηλαδή το Σάββατο που μας έρχεται, θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας τον αγαπημένο σεφ, τον αυδηρίτη, τον Βασίλη Καλίδη, ο οποίος μαγειρεύει αποκλειστικά με τοπικά προϊόντα της Ξάνθης. Τον κύριο Βασίλη Καλίδη τον φιλοξενήσαμε χθες το απόγευμα, μιλήσαμε και αυτός με πολύ χαρά, όπως και εμείς, ετοιμάζεται να έρθει στην πόλη μας. Ο Paradise 90,3 θα έχει live radio από τις 7.30 στη Δημοτική Αγορά, στο εμβληματικό αυτό παραδοσιακό κτίριο της πόλης μας που ζωντανεύει με τα τοπικά προϊόντα, με τον Βασίλη Καλίδη, με τη μουσική, με όλους τους τοπικούς παραγωγούς που θα εκθέτουν και θα δίνουν προς δοκιμή τα τοπικά μας προϊόντα, και είναι και πολλά και πολύ ευχάριστα. Και τι άλλο θα έλεγα, ότι σας περιμένουμε όλους φυσικά, βεβαίως θα περάσουμε ωραία. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τώρα, συνέχεια, τι να πούμε. Να πούμε ότι έχουμε ένα σούπερ διαγωνισμό για την μπαταρία του σκούτερ και ή της μοτοσυκλέτας σας από το Energy Life, το κατάστημα που θα βρούμε απέναντι από το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Το Energy Life έρχεται όποτε χρειαστείτε οτιδήποτε με την μπαταρία, τηλεφωνώντας το 254-10-20-006. Είναι η ενέργεια της μπαταρίας σας. Και αυτό το δώρο, δηλαδή η μπαταρία για το σκούτερ ή τη μοτοσυκλέτα σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε τους επόμενους 3 μήνες, όποιος είναι ο νικητής ή νικήτρια, ή μπορεί να το μεταβιβάσει σε κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο. Συνεχίζουμε και λέμε ότι πολλές είναι οι συναυλίες για αυτό το καλοκαίρι, πολλές οι θεατρικές παραστάσεις, και εδώ στον Paradise 90,3 πάντα θα κερδίζετε. Μία από αυτές είναι η παιδική παράσταση με πολύ εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Το αυθεντικό κείμενο της παράστασης είναι του Μενέλα Λουντέμι, βασίζεται δηλαδή στο βιβλίο του Λουντέμι, ενώ το κείμενο έχει διασκευάσει η Έλενα Αγγελοπούλου και τη σκηνοθεσία θεατρική διασκευή έκανε ο Αλέξανδρος Ρήγας. Ένα μυθιστόρημα που έχει γαλουχίσει χιλιάδες παιδιά από το 1956 που πρωτοπαρουσιάστηκε, και ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο, την εκδίκηση, τη διεκδίκηση, αλλά και τη γνώση. Η Αλεξάνδρα θα σας πει πώς θα κερδίσετε αμέσως τώρα.
1: Θα σας πω, αρχικά τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-078-671, δηλώνετε συμμετοχή, και τη Δευτέρα να πούμε ότι θα ειδοποιηθούν οι νικητές μας, με τους οποίους θα επικοινωνήσουμε. Μάλιστα τη Δευτέρα θα είναι στην παρέα μας εδώ στον Paradise Radio η κυρία Εμιλία Χριστοπούλου, η οποία θα μας μιλήσει για την παράσταση και θα μας δώσει έτσι περισσότερες λεπτομέρειες. Για την ώρα 2541-078-671, τηλεφωνήστε, μπείτε στην κλήρωση, διεκδικήστε και έπειτα κερδίστε. Γιατί για ακόμα μία φορά, με πολύ μεγάλη αγάπη και χαρά, θέλουμε να φροντίσουμε για εσάς, να περάσετε όμορφα.
0: Μπράβο. 2541-078-671, ένα παιδί μετράει τ' άστρα, από την παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου, αυτή την Τρίτη το βραδάκι, στο αμφιθέατρο, το οποίο ανοίγει έτσι τα καλοκαιρινά του δεδομένα. Πάμε για Power Play και επιστρέφουμε.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115, και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Τι ωραία, τι καλά που μας τα λένε οι φίλοι μας ακροατές.
1: Περίμενε το πιεσόμετρο να βάλω λίγο στην άκρη, θα το ξαναχρειαστώ. Μα,
0: αυτό μόνο σε σένα γίνεται, δεν ξέρω. Δηλαδή,
1: το συνεχίζεις. Ναι, το συνεχίζεις, πρόσεξε καλά. Γιατί συνεχίζω. Θα μαζευτούν οι ακροατές έξω από το στούντιό μας, από το ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, να δείρω, πω λίγο τη θέση μου.
1: Άντε, πες.
0: Δεν λέω το τι πιστεύει ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν με αφορά, γιατί δεν είναι και αντικειμενικό, είναι υποκειμενικό.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ πιστεύω αυτό.
1: Ναι.
0: Εσύ πιστεύεις αυτό.
1: Ναι.
0: Ο άλλος πιστεύει το άλλο.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε ότι μπαίνει ένα πλαίσιο πώς ορίζεται για όλους τους ανθρώπους. Άσχετα με το τι πιστεύουν.
1: Ωραία.
0: Άσχετα...
1: Σύμφωνα με την Ελστάτ, όπως είπες πολύ σωστά.
0: Με την Ελστάτ.
1: Εγώ,
0: να σου
1: όμως...
0: πω μερικά ακόμα κριτήρια.
1: Όχι. Εγώ όμως, όταν σου ανέφερα το δικό μου παράδειγμα και σου είπα θα μιλήσω για τον εαυτό μου, πάλι λες ότι διαφωνείς. Δεν μιλάμε για την Ελστάτ. Σου είπα,
0: γιατί σου είπα
1: ότι μια εβδομάδα θα πάω, θα
0: ναι,
1: δώσω ό,τι έχω να δώσω.
0: Okay.
1: Θα ξαναπάω όμως άλλη μια εβδομάδα,
0: ναι,
1: και θα βγάλω και τα τηγάνια και τις σκηνές που δεν μου αρέσει.
0: Εσύ.
1: Και είναι πλάκα κάνω, ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα κάνω διακοπές. Κατάλαβες.
0: Εσύ δεν κατάλαβες.
1: Εγώ κατάλαβα. Δεν μπορώ.
0: Όταν θα πας αυτές τις 6 μέρες,
1: ναι,
0: που δεν θα μαγειρεύεις.
1: Ναι, μόνο αυτό θεωρείται διακοπές. Αυτό
0: όχι,
1: μου λες.
0: Αυτό πληρεί,
1: ναι,
0: τις προϋποθέσεις.
1: Ωραία.
0: Για το βασικές προϋποθέσεις. Ωραία. Στον κίνδυνο φτώχειας. Εντάξει.
1: Είδες, Ευαγγελία, τι μας έχεις κάνει εκεί που το ξεχάσαμε για λίγο. Μας
0: όχι, δεν το ξεχάσαμε. Εγώ πριν την Ευαγγελία το έχω έτοιμο. Λοιπόν,
1: λοιπόν, πάμε.
0: Μεταξύ άλλων.
1: Ναι.
0: Αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών, όπως πληρωμή των λογαριασμών.
1: Τι εννοείς?
0: Να μην πληρώνει τον λογαριασμό, να μένει πίσω. Δεν έχει, ρε παιδί μου, να τα βάλει.
1: Να πας να βρεις, να δουλέψεις.
0: Εσύ του πάλι. Εγώ σου λέω τώρα πώς
1: μιλάς
0: είναι.
1: Μιλάς πριν τις διακοπές ή γενικά?
0: Άσχετα, οι διακοπές είναι ένα. Πάμε στο δύο. Η πληρωμή λογαριασμών.
1: Ναι, ωραία, πολύ ωραία.
0: Να μπορεί να θερμάνει το σπίτι του, να το έχει σε μια επαρκή θερμοκρασία. Η επαρκή δεν είναι 12, ούτε είναι 24.
1: Ναι, ωραία.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Okay.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Στη διατροφή,
1: ναι,
0: να έχει κρέας ή ψάρι κάθε δεύτερη μέρα.
1: Ναι.
0: Θα μου πει τώρα ο άλλος, εγώ που είμαι χορτοφάγος, τι θα πάω.
1: Ναι, μα
0: ρε
1: παιδί
0: μου, το ορίζει ο ποιητής για να δώσει, είπαμε, ένα πλαίσιο των ανθρώπων. Και στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ξεκινάει ανά άτομο στα 216 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και 108 για κάθε επιπλέον ενήλικα ή παιδί.
1: Μάλιστα. Θα ράψω το στόμα μου, θα βάλω ένα χάζαπλαστο εδώ πέρα.
0: Γιατί?
1: Κάτι. Δεν μπορώ, γιατί στο κάθε τι μπορώ να σου απαντήσω και να σου πω και θα,
0: ναι,
1: τελειώσει η εκπομπή και εμείς θα μαλώνουμε εδώ. Συμφωνώ.
0: Μαλώνουμε, εσύ το λες.
1: Εντάξει, το μαλώνουμε μεταφορική,
0: ναι,
1: έκφραση, είναι, δεν σκοτώνομαστε,
0: λοιπόν,
1: κιόλας, μην τρελαθούμε.
0: Διαφωνούμε.
1: Διαφωνούμε κάθετα.
0: Μα, διαφωνούμε για έναν λόγο μόνο.
1: Mm.
0: Γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά.
1: Είπαμε σε άλλο κόσμο ζω εγώ.
0: Αυτό σου είπα, πέπλο.
1: Ξέρεις τι γίνεται, παρόλο που κάνουμε
0: πέπλο,
1: το good morning Ξάνθη
0: πέπλο
1: μαζί. Κοίτα ξαναδείς τι γίνεται, τηλέφωνο χτυπάει.
0: Ναι, ναι,
1: μισό λεπτάκι είναι, παιδιά, μισό λεπτάκι.
0: Η Ευαγγελία είναι.
1: Κάποια φίλη ακροάτρια, η φίλος ακροατής θέλει όμως να με υποστηρίξει. Για μένα, μισό λεπτό δώσ' μου, μισό λεπτό. Άκου να δεις τι γίνεται. Παρόλο που βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο καθημερινά και κάναμε την εκπομπή μας εδώ μαζί, εσύ ζεις σε άλλο πλανήτη και εγώ σε άλλο. Δώσ' μου το ακουστικό, σε παρακαλώ.
0: Εγώ δυστυχώς κυκλοφορώ έξω, εσύ δεν. Fresh Hits.

Causa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: Πώς το λέγανε στις δημοσκοπήσεις, Ballantines.
4: Ballantines, ναι, εμείς είμαστε αυτοί.
3: Και Jameson. Όλα μαζί. Να πούμε για μια πολύ ωραία βιβλιοπαρουσίαση που είναι αυτό το Σάββατο παράλληλα. Τώρα τι θα πρωτοπρολάβουμε. Είναι και ο πέμπτος αγώνας για το πρωτάθλημα στη Basket Link 1. Έξι ώρα. Δεν θα δω ματσάκι.
4: Το Σάββατο.
3: Θα δω λίγο.
4: Έλα μην κλαις, δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, το Σάββατο στις 8 το βράδυ είναι η παρουσίαση του βιβλίου «Χρόνος στη Βάδα» με συγγραφέα το Στέφανο Ντοντισόπουλο και το Θανάστο Γεωργίου, δύο ξανθιώτες που διαπρέπουν στην Θεσσαλονίκη, ο καθένας σε διαφορετικό τομέα. 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη από λέξεις και χαρτογλυπτική «Χρόνος στη Βάδα», στο βιβλιοποδείο 2 θα είναι. Έτσι για να σας βάζω λίγο στο mood των επόμενων ημερών. Σου είπα για το Ραλφ Λόρεν ότι πεινάει.
4: Βεβαίως, πεινάει πάρα πολύ.
3: Ναι.
4: Δεν είναι χορτοφάγος αυτός. Όχι.
3: Ναι, καμιά φορά άμα τρώει βρόσιμα λουλούδια είναι πιο ακριβά.
4: Όπως τη βρίσκει ο καθένας.
3: Η Ντούα Λίπα λοιπόν, να σου πω Αλεξάνδρα μου.
4: Να μου πεις.
3: Ότι κλείνει την εποχή του Radical Optism. Είναι η περιοδία της που έκανα με ένα δώρο στους θαυμαστές της. Μετέτρεψε τρεις συναυλίες στην πόλη του Μεξικού, τις οποίες κλείνει την παγκόσμια αυτή περιοδία της σε ένα ζωντανό άλμπουμ, καθώς το Live from Mexico κυκλοφόρησε για streaming ήδη εδώ και κάποιες μέρες για τους fans της, που μπορούν να το αναζητήσουν και είναι κάτι έξτρα που όχι μόνο δεν χρεώνεται αλλά και θα δώσει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια της νυφούλας μας.
4: Της νυφούλας
3: της
4: μας.
3: Της αλβανιδο αγγλίδας μας.
4: Το κορίτσι μας. Μπράβο,
3: την
4: μπράβο.
3: Την ομορφιά μας.
4: Να ζήσει, να ευτυχήσει και όλα καλά. Πάμε.
3: Μας και επένδυσε εκεί πέρα στα, στα φλαμίγκο, τα επαναστατικά, τα ροζ.
4: Μπορεί, καθόλου απίθανο. Μπορεί.
3: Ή να πάρει πιο πάνω λίγο κάτι. Για να δούμε, να τη ρωτήσουμε.
4: Για πάμε.
3: Ντούα, τι λες. Levitating λέει. Οκ, πάμε δυνατά εδώ, Paradise.

0: Moonlight.
1: Καλέ, τι ωραία που το τραγουδάς, μπράβο.
0: Είδες, ντουος λίπος.
1: Ντουος λίπος.
0: Το λίπος είναι σίγουρα.
1: Το ακούσαμε και αυτό και φτάσαμε στις 11, ορίστε.
0: Ναι,
1: άντε πάλι.
0: Διώξε με να βρεις την
1: λοιπόν,
0: ησυχία σου.
1: Λοιπόν, έλα στο καλό να πας.
0: Αύριο με τι θέμα θα ξεκινήσουμε.
1: Αύριο θα γίνει χαμός, Παρασκευούλα ζάχαρη, με τι θέμα θα ξεκινήσουμε. Θα πούμε αυτά που θα ετοιμώσουμε το Σάββατο, τίποτα άλλο.
0: Δες λίγο,
1: έρευνα, 7 στα 10 νοικοκυριά δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες. Μάλιστα, πολύ ωραία, εξαιρετικά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εγώ θα έρθω με το υπογλώσιο, να ξέρετε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
10: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
9: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
9: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
0: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Forever Young. Τι ωραία, εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τις 11. Καλό πρωινό, κυρίες και κύριοι. 11 Ιουνίου 2026 είναι Πέμπτη. Είμαστε μαζί και πάμε για τη δεύτερη μας ώρα δυνατά στον Paradise 903. Forever Young, I want to be. Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Και εγώ θα βγω και θα φωνάω στα μικρόφωνα. Παιδιά, είμαστε μόνοι. Έχει φύγει, είμαστε μόνοι. Λοιπόν, αφήνω τα πιεσόμετρα στην άκρη, αφήνω τα υπογλώσσια και όλα τα σχετικά και συνεχίζουμε σε αυτήν την όμορφη παρέα σάμπα για τη συνέχεια και θα φωνάξω δυνατά και θα το τραγουδήσω. Σας έχω πάρα πολλά μουσικά νέα τα οποία θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε. Για την ώρα να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.paradise.gr και... Παρέα μας το coffee, προηγούμε 31 στην Ξάνθη για να απολαύσετε τον καφέ σας ή κάποιο ρόφημα της αρεσκίας σας. Συνδυάστε το με ένα πρωινό, με μια μπάρα δημητριακών, με κρύο σάντουιτς, λαχταριστό από το coffee με αγάπη. Πού? Προηγούμε 31 στην Ξάνθη.

want you all. Τι ωραίο, πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. 2541-078-671 για το αν τηλεφωνήσετε, να μας πείτε τη δική σας καλημέρα, να μας πείτε αν συγχυστήκατε ή όχι, αν σας ανέβηκε η πίεση, αν είστε καλά. Να μας πείτε γενικά ποια είναι τα σχέδια της ημέρας, πέραν το ότι είναι η αγορά μας ανοιχτή σήμερα και το απόγευμα και θα βγούμε έξω να κάνουμε τη βόλτα μας. Βλέπω και πολύ ωραίες συναυλίες στο θεατράκι της πόλης μας σήμερα. Βλέπω όμορφα πράγματα γενικότερα να συμβαίνουν. Οπότε δεν μπορώ να μη σχολιάσω. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την Miley Cyrus πίσω από τη λάμψη. Ναι, πίσω από τη λάμψη υπάρχουν δυσκολίες και φήμες για νέο έρωτα. Η 33χρονη Miley Cyrus, η άλλοτε στάρ της Hannah Montana, έχει ήδη διανύσει μια τεράστια διαδρομή στη μουσική αλλά και την τηλεόραση. Είναι ένα από τα πρόσωπα που αγαπάμε ιδιαίτερα. Εντάξει, θα συμπαθούμε, δεν θα κόψουμε και καμιά φλέβα, όπως μας είπε νωρίτερα ο φίλος ακροατής, θα συμφωνήσω απόλυτα. Το κορίτσι αυτό μπορεί να απέκτησε πρόσφατα το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξης στο Hollywood, όμως πίσω από τη λαμπερή φινέτσα αυτή και τη στιγμή φαίνεται πως η τραγουδίστρια βρίσκεται σε μια περίοδο αποφάσεων για το επόμενο βήμα. Στα 33 της χρόνια η άλλοτε στάρ της Hannah Montana έχει ήδη διανύσει μια τεράστια διαδρομή, όπως είπαμε. Από παιδί θαύμα της Disney κατάφερε να μεταμορφωθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες pop προσωπικότητες της γενιάς της. Με τραγούδια, ας πούμε, τα οποία πολύ αγαπάμε, στο Wrecking Ball αλλά και το Flowers, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα, να σημαδεύουν διαφορετικές φάσεις της καριέρας της. Λοιπόν, η πρόσφατη βράβευσή της είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η μητέρα της, η Cyrus, βρέθηκε στο πλευρό της, όχι όμως ο πατέρας της, Billy Ray Cyrus, με τον οποίο οι σχέσεις της, της οικογένειας γενικότερα, οι σχέσεις έχουν περάσει αρκετές εντάσεις τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η Miley αναφέρθηκε δημόσια σε εκείνον στην ομιλία της, θυμίζοντας μία φράση που της έλεγε για την επιμονή αλλά και την επανάληψη που χρειάζεται να κάνει κανείς για να χτίσει ένα μεγάλο όνειρο. Τα κατάφερε, ακολούθησε τις συμβουλές, είναι πάρα πολύ καλά. Η στιγμή αυτή ήρθε, λέει, σε μια περίοδο αρκετή στην μουσική βιομηχανία, όπου πολλοί αναρωτιούνται ποια θα ήταν η επόμενη κίνηση της τραγουδίστριας. Λοιπόν, μιλήσαμε χθες συγκεκριμένα για το τελευταίο της άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, με τίτλο Something Beautiful, αν και παρουσιάστηκε ως ένα φιλόδοξο και πιο καλλιτεχνικό project, δεν είχε την εμπορική απήχηση που πάρα πολλοί περίμεναν, σωστά. Η Miley, ωστόσο, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει την κατάσταση ως κρίση, αλλά περισσότερο ως ευκαιρία για επανεκκίνηση. Λοιπόν, εμείς θα τις ευχηθούμε τα καλύτερα, θα ακούσουμε Flowers γιατί εμένα προσωπικά είναι από τα αγαπημένα μου, νομίζω ότι αρέσει και σε εσάς και επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ποιο λαχανικό του καλοκαιριού μπορείς να το βρεις και σε πράσινο και σε πορτοκαλί και σε κίτρινο και σε κόκκινο? Μία είναι η απάντηση. Πιπεριά. Οι πιπεριές είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνη C και οι κόκκινες και οι πορτοκαλί βιταμίνη Α με τη μορφή του β' καροτενίου. Και πόσο τραγανές είναι!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπάπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Κάθισε με πίσω μας τον Ed Sheeran και Azizam εδώ στους 90,3 όπου ακούτε μόνο επιτυχίες. Η μία μετά την άλλη, μα πάνε από όλα αυτές τις επιτυχίες τις διαλέγουμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, προχωράμε παρακάτω, πλησιάζοντας τις 11.30 όπου ολοκληρώνουμε το τρέχον ημίωρο της εκπομπής και βλέπω, παιδιά, έναν χαμό στο social media σχετικά με την Οδύσσεια. Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια. Μεταπουλούνται έως και 10.000 δολάρια, έτσι, τα εισιτήρια για την ταινία που περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Προσπαθούμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας στην παραγωγή, μα δεν υπήρχε χώρος καθόλου. Τι ακριβώς έγινε εκεί, τέλος πάντων, ας μην επαναλαμβανόμαστε και γινόμαστε έτσι γραφικοί. Τα εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Christopher Nolan κυκλοφόρησαν την 5η, 4 Ιουνίου, ένωψη της παγκόσμιας πρεμιέρας στις 17 Ιουλίου, έτσι, προκαλώντας παροξισμό, θα έλεγα, στους φαν, γιατί οι θειασότητες λοιπόν του Blackbuster βιώνουν τη δική τους προσωπική Οδύσσεια στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν μία θέση για την νέα δημιουργία του Christopher Nolan. Με την έναρξη της προπόλησης την 5η, 4 Ιουνίου, οι πλατφόρμες αλλά και η γνωστή εφαρμογή της κορυφαίας αλυσίδας κινηματογράφων κατέρευσαν κάτω από το βάρος της πρωτοφανούς ζήτησης. Βρε, τι λέτε τώρα, τόσος μεγάλος χαμός. Χιλιάδες χρήστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ψηφιακές ουρές αναμονής που ξεπερνούσαν τη μία ώρα, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις διαθέσιμες θέσεις. Κοίτα να δεις τι ακριβώς γίνεται εδώ. Δεν το περίμενα τόσο μεγάλο χαμό. Εντάξει, σίγουρα είναι μια σπουδαία παραγωγή, ωραία ταινία, θα πάμε να τη δούμε. Από την άλλη όμως, τόσο πολύ φασαρία έχει γίνει γύρω από αυτή την ταινία, γύρω από την παραγωγή, γύρω από τους Έλληνες που δεν βρέθηκε ούτε μία θέση για έναν Έλληνα ηθοποιό, κάτι να κάνει εκεί πέρα, τέλος πάντων, το απολύτως τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι η στενότητα αυτή οδήγησε άμεσα στην εξαφάνιση μιας ανεξέλεκτης δευτερογενούς αγοράς. Μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου, φανταστείτε ότι το eBay έχει κατακλειστεί από δεκάδες αγγελίες μεταπόλησης εισιτηρίων, κυρίως για τις προβολές. Έτσι, στην κορυφαία premium μορφή. Έτσι, αξίζει να σημειωθεί ότι η Οδύσσεια γράφει ιστορία ως η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους φυσικά που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες, φίλμι, Max, όπως ο αριθμός των αιθουσών παγκοσμίως που μπορούν να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη προβολή είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Δεν ξέρω, μένω στις αστρονομικές τιμές. Οι τιμές που ζητούν μεταπολιτές προκαλούν ήλιγκο με χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα 10.000 δολάρια. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν ξέρω, γίνεται ένας χαμός. Υπάρχουν και κάποια πακέτα προσφορών με 12 εισιτήρια, φανταστείτε, σε προβολή στην πολιτεία Τζόρτζια, γι' αυτό είχαμε αναφερθεί και χθες, αν θυμάστε. Σε κάθε περίπτωση, η φρεντίτιδα αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία, ξαναλέω, όπου κινηματογραφικές αίθουσες καταγράφουν ήδη επιδόσεις ρεκόρ. Μένουμε σε αυτό το κομμάτι. Θα μιλήσω και για τον βασιλιά του box office που επιστρέφει, έτσι, με τον 55χρονο Christopher Nolan, ο οποίος δεν είναι ξένος προς τα εισπρακτικά φαινόμενα. Να λέγεται και η αλήθεια. Έχουμε δει προηγούμενες του ταινίες, αρκετές. Το Oppenheimer, αν δεν κάνω λάθος, η οποία κυκλοφόρησε την ίδια μέρα με την Barbie τον Ιούλιο του 2023, δημιούργησε το παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Λοιπόν, πολλά και ακόμα περισσότερα θα ακούσουμε σχετικά με την ταινία αυτή. Για την ώρα, κάντε υπομονή. Χαμός γίνεται στο διαδίκτυο με τις μεταπωλήσεις. Και από ό,τι φαίνεται, είναι μια ταινία η οποία θα πάει πάρα πολύ καλά. Το περιμέναμε. Αλλά εμένα πιο πολύ αυτό που μου μεγαλώνει έτσι την περιέργεια είναι τα σχόλια που θα ακουστούν μετά την ταινία. Για να δούμε τι θα ακούσουμε και τι θα πούμε. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που σας έχω ετοιμάσει. Μια μικρή ανάσα πριν τις 11.30, Cry. Και πλησιάζουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παρέα μας στο Coffee, βεβαίως. Μπροχούμε 31 στην Ξάνθη και στο 2541-024-024 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Διαφορετικά, το Coffee θα το βρείτε σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Πολύ σωστά, φαγή και e-food και όχι μόνο. Δοκιμάστε, απολαύστε. Θα τα βρείτε όλα στο Coffee για να σας φτιάξει τη διάθεση το πρωινό, την ημέρα σας. We'll be right back.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος.

0: επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
1: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Σνίκερς για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10.
4: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
5: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
7: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
8: Paradise 90,3.

0: Lose control. Κατά κάποιο τρόπο παρακολουθώ και βλέπω ότι πάρα μα πάρα πολλοί επώνυμοι της εχώριας showbiz αντιμετωπίζουν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Όπως όλος ο κόσμος άλλωστε, έτσι απλά όλο ένα και βγαίνουν στην επιφάνεια νομίζω. Έβλεπα νωρίτερα μία είδηση που αφορά τον Brad Pitt. Παιδιά, τι έχουν πάθει τα παιδιά και ξαφνικά θέλουν να αλλάξουν όλα επίθετο, όνομα κτλ. Και δεν θέλουν να έχουν επαφές με τους γονείς τους και γενικά με το οικογενειακό περιβάλλον. Εντάξει, πρόσφατα συζητούσαμε πάρα πολύ έντονα την παρόμοια σχέση με την Victoria Beckham. Το θυμόσαστε έτσι, με το θέμα που υπάρχει με τον γιο του ζεύγους Beckham. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα πάμε στον Brad Pitt, όπου η κόρη του Ζαχάρα κατέθεσε επίσημα αίτημα για να αφαιρέσει το επώνυμό του από το όνομά της. Απίστευτο. Λοιπόν, να είσαι η κόρη τώρα του Brad Pitt. Θα μου πεις τώρα ποιος ξέρει τι ψυχολογικά έχει και αυτός, δεν ξέρω. Λοιπόν, η κόρη του Brad Pitt και της Angelina Jolie, η Ζαχάρα συγκεκριμένα, κατέθεσε επίσημο αίτημα για την αφαίρεση του επωνύμου Pitt από το όνομά της, ακολουθώντας φυσικά το παράδειγμα των αδελφών της. Ναι, δεν είναι η πρώτη προφανώς και τα αδέλφια της έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο. Πρόκειται για την οριστική αποστασιοποίηση από ό,τι καταλαβαίνω. Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται γνωστό περιοδικό, το People συγκεκριμένα, 20χρονη υπεύαλλε τη 28 Απριλίου αίτηση αλλαγή επωνύμου στο ανώτερο δικαστήριο τη Καλιφόρνια. Με την κίνηση αυτή να γίνεται στο τρίτο παιδί του πρώην ζευγαριού, που προχωρά σε νομική διαδικασία για την αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα τη μετά τον Μάντοξ αλλά και τη Σιλό. Ο Brad Pitt και η Angelina Jolie χώρισαν το 2016, 10 χρόνια δηλαδή έχει περίπου, έπειτα από περίπου 2 χρόνια εγαμοβίου και περισσότερο από 10 χρόνια κοινής πορείας. Δηλαδή, 10 χρόνια ήταν μαζί, μετά αποφάσισαν να παντρευτούν επίσημα. Στα 2 χρόνια βγήκε το διαζύγιο. Ενώ το διαζύγιο τους οριστικοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2024, το πρώην ζευγάρι έχει 6 παιδιά. Αυτά τα παιδιά τι θα απογίνουν, προφανώς τον Μάντοξ, τον Πάξ, τη Ζαχάρα, τη Σιλό και τα δίδυμα Νόξ και Βιβιέν. Τα τρία από αυτά ήδη αρνούνται το επίθετο του πατέρα του. Ζαχάρα συγκεκριμένα έχει αφήσει να εννοηθεί και στο παρελθόν βέβαια την πρόθεσή της να χρησιμοποιεί μόνο το επώνυμο της μητέρας της, Τζολί, έτσι. Κατά την αποφύτισή της από το κολέγιο τον Μάιο, το όνομα της εμφανιζόταν ως Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί Πιτ. Ωστόσο, στην τελετή απονομής ανακοινώθηκε πως η Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί είναι πλέον. Παρόμοιες κινήσεις φαίνεται πως έχουν γίνει και από τα άλλα παιδιά της οικογένειας. Τα πράγματα δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο. Εμένα με προβληματίζει ακόμα πιο πολύ και ξαφνικά ένας πύργος γκρεμίζεται γύρω από το όνομα του Brad Pitt. Κάτι δεν κάνει καλά. Κάπου έφταιξε, προφανώς. Πώς το χειρίζεται το όλο θέμα, δηλαδή έτσι απλά, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά, τι να πω.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μου.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
3: Ακούω μόνο Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto,

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

Life is Life, Willy William εδώ στους 90,3. Μια μεγάλη παρέα στον Paradise Radio. Είναι το δικό μας Good Morning Xanthi και πλησιάζουμε στις 12. Ένα δύο ώρο φτάνει στο τέλος του. Τι γίνεται, παιδιά, με το φιλικό χωρισμό μεταξύ της Ariana Grande και του Ethan Slater? Μετά από 3 χρόνια σχέσεις, ναι, είπαμε, στην πενταετία συνήθως γίνονται αυτά. Ή παντρεύεσαι ή χωρίζεις, ένα από τα δύο. Μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τουλάχιστον τις σχετικές πληροφορίες. Πάντως, φήμες λένε και θέλουν τίτλους τέλους στη σχέση τους που φαίνεται πως έβαλαν η Ariana Grande και ο Ethan Slater. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, έπειτα από περίπου 3 χρόνια κοινής πορείας. Δεν τα λέω εγώ, οι φήμες τα λένε στους διαδρόμους. Λοιπόν, σε άλλα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης. Το ξέρετε καλά, εδώ σας προτείνουμε τα καλύτερα θεατρικές παραστάσεις, εκπλήξεις και πάρα πολλά δώρα τα οποία σας περιμένουν καθημερινά στον Paradise 903. Πάμε να ακούσουμε Madonna και I Feel So Free. Για πάμε.

0: so free.
1: I feel so free. Τι ωραία, ανανεωμένη η Μαντόνα. Μάλλον όχι ανανεωμένη, δεν ξέρω. Κάτι γίνεται με τη Μαντόνα, είναι μεγάλη έκπληξη. Δεν περνάει ο χρόνος από πάνω της και δεν εννοώ μόνο έτσι εμφανισιακά και στα καλλιτεχνικά της. Δηλαδή και 20 χρόνια πριν να γυρίσουμε, μιλάμε για την ίδια πορεία ακριβώς. Είναι η Μαντόνα, είναι η βασίλισσα της pop. Τελεία. Δεν είναι το διαπραγματευόμαστε. Εξαιρετική και πάρα πολύ αγαπημένη. Με Μαντόνα πλησιάζουμε στις 12 ακριβώς. Παρέα μας εδώ στους 90,3 κυρίες και κύριοι. Βεβαίως το Coffee Brokumi 31 στην Ξάνθη για να απολαύσετε το καφέ σας, το ρόφημα της αρεσκίας σας και φυσικά μοναδικά πρωινά. Όλα έρχονται στο χώρο σας. Ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό. 2541-024-024. Το αγαπημένο Coffee Café μας περιμένει καθημερινά. Και υπενθυμίζω ότι με κάθε παραγγελία takeaway παίρνετε ένα κουπονάκι δώρο. Στα 5 κουπονάκια και ένα καφεδάκι δώρο με πολύ αγάπη. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο για να επιλέξεις το Coffee Café. Φτάνω στο τέλος, φτάνω στο σημείο του αποχαιρετισμού. Θα πούμε αντίο σιγά σιγά. Δεν θέλω, αλλά ο χρόνος μας πιέζει και ο Χρήστος Φερεντίνος έρχεται φολσάτο. Σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος για τη συνέχεια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι την ίδια ώρα. Στις 10 ακριβώς θα πούμε Good Morning Xanthi με το πιεσόμετρο και τα υπογλώσσια και τον Mr. Paradise εδώ στους 90,3. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης, να περάσετε εξαιρετικά ό,τι και αν κάνετε. Αύριο Παρασκευούλα θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα κλείσουμε την εβδομάδα όμορφα, θα πούμε τα νέα του Σαββατοκύριακου, τα σχέδια του Σαββατοκύριακου μάλλον, γιατί από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο προβλέπεται να είναι πάρα πολύ δημιουργικό για όλους μας. Μείνετε κοντά μου, bye bye.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto,

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου. Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
13: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
14: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
14: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: λέει πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτα.

0: και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sport. Go Figly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
11: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων.

0: των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Yeah.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strom. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκλού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
10: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
9: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
10: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Σόκερ.
1: Απάντησε κι εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω. Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: ΑΟΣΜΗ, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα.
9: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
10: Κάθε ώρα, το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Fresh and Healthy, στον Paradise 90,3.
5: Ποιο λαχανικό του καλοκαιριού μπορείς να το βρεις και σε πράσινο και σε πορτοκαλί και σε κίτρινο και σε κόκκινο? Μία είναι η απάντηση. Πιπεριά. Οι πιπεριές είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης C και οι κόκκινες και οι πορτοκαλί βιταμίνης Α με τη μορφή του β' καροτενίου. Και πόσο τραγανές είναι!
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπά πουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
8: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
7: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Pausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.com.

0: Αυτοπεποίθησή σου και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς, πέταλο λουκάνικο Ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης καθής Καβάλας.
6: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Έχουμε κάνει ωραίστη μου όλοι δουλειές περίεργες. Έχω μοιράσει εγώ fake βολάν. Εγώ μια φορά έκανα telemarketing. Έπαιρνα τηλέφωνο και μιλούσα συνήθως με υπερήλικες. Γιατί στα σταθερά τηλέφωνα που παίρναμε, μόνο παππούδες και γιαγιάδες τα σήκωναν. Και έλεγα, ναι, και λέγω, γεια σας. Σας τηλεφωνώ για το νέο κινητό τηλέφωνο. Τάδε, έχετε δει τη συσκευή? Δεν ακούω. Λέω, τι να του δώσουμε το κινητό αυτού, αυτός δεν ακούει καν. Λέω, ένα κινητό να σας δώσουμε με δώρο, ένα σετ κατοσέντονα, πανοσέντονα, ή με δώρο, τι δίναμε τότε, κάτι άλλο, κάτι οικιακά, εν πάση περιπτώσει. Α, κατσαρόλες. Ή επιλέγετε, λέω, πανοσέντονα ή κατσαρόλες. Τι να τις πάρω όλες. Αχ, λέω, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Το έκανα αυτό 2 μέρες, παιδιά. Πήρα κι εγώ δεν ξέρω τύπου 30 ευρώ και έφυγα.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Γλυκιά Bacon Brew, Finger Bell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Πέμπτη 11 Ιουνίου σε άλλο ένα διώρο γεμάτο μουσική, καλή διάθεση και εκείνη την καλοκαιρινή ενέργεια που αρχίζει σιγά σιγά να κυριαρχεί παντού. Οι βαλίτσες μπορεί να μην έχουν βγει ακόμα από την αποθήκη, αλλά το μυαλό νομίζω πως ήδη ψάχνει παραλίες, ηλιοβασιλέματα, road trips και αυθόρμητα. Έλα, φεύγουμε τώρα. Τα Energy Vibes με εμένα τον Κυριάκο Μαρακό είναι εδώ και σήμερα. Έρχονται να βάλουν το soundtrack της ημέρας με αγαπημένες διεθνείς επιτυχίες, περίεργες ιστορίες, fun facts, και ιδιωτικές ιδέες, pet tips, ζώδια και όλα εκείνα πραγματικά που κάνουν την ημέρα μας και την εκπομπή μας πολύ ξεχωριστή, την καθημερινότητα λίγο πιο ανάλαφρη. Οπότε όπου και αν βρίσκεσαι, είτε στο γραφείο είτε στο αυτοκίνητο, στη δουλειά ή με το βλέμμα καρφωμένο στο επόμενο τριήμερο που μπορεί να πλησιάζει, ανεβάστε την ένταση και κρατήστε την καλύτερη παρέα, γιατί το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο σε μέρες αδείας, μετριέται σε στιγμές, αυτορμητισμό και σε εκείνα τα ας το κάνουμε που γίνονται οι καλύτερες αναμνήσεις. Energy Vibes.

0: boom boom boy. 11 Ιουνίου με Energy Vibes στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Κυριάκος. Στέλνω τα χρόνια μου πολλά σε όλους τους Βαρθολομαίους, Βαρνάβες και Ναθαλαήλ που έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Να σας χαίρονται, να σας κεράσουν, γιατί όχι, και μην ξεχάσετε να το θυμίσετε διακριτικά στους ξεχασιάριδες φίλους και φίλες σας. Σαν και σήμερα, 11 Ιουνίου, η ιστορία έκανε έντονη εμφάνιση. Ναι, το 1184 π.Χ., σύμφωνα με τον Ερατοσθένη, η Τρία έπεσε. Ναι, η φάση με τον Δούριο Ήπο, που ξέρεις. Οι Έλληνες έκαναν εισβολή με στυλ. Το 1788 ο Ρώσος εξερευνητής Ισμαήλοφ έφτασε στην Αλάσκα, είδε κρύο και είπε «Ωραία, μένω». Το 1955, μια τέτοια μέρα, είχαμε το τραγικότερο δυστύχημα σε αγώνα αυτοκινήτου, όταν τότε συνέβη στο Λεμάν, με 83 νεκρούς παρακαλώ και πάνω από 100 τραυματίες, όταν η Mercedes του Pierre Levesque τοξεύθηκε κυριολεκτικά στο κοινό. Μετά από αυτό, αρκετοί αγώνες της Φόρμουλα 1 κυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας. Τέτοια μέρα, τέλος, το 1962, είχαμε τη γνωστή απόδραση από το Alcatraz. Οι Μόρις και οι αδερφοί Άγγλιν την κοπάνισαν, όπως λέμε, και δεν τους βρήκανε ποτέ. Έγιναν θρύλοι και έμπνευση για την γνωστή ταινία που έχουμε δει με τον Clint Eastwood.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Κίνηση έχουμε στους δρόμους και μάλιστα αρκετή που μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και στις επαρχιακές πόλεις, εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη που η φάση είναι σαρδέλα ένα πράγμα. Μποτιλιάρισμα όμως έχουμε και στο Everest. Ναι, καλά ακούσατε. Οι τελευταίες εβδομάδες έφεραν απίστευτη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ψηλότερο βουνό του κόσμου, καθώς εκατοντάδες ορειβάτες και οι οδηγοί τους, οι Σέρπα, προσπαθούσαν να φτάσουν στην κορυφή των 8.849 μέτρων. Η εικόνα σαν Black Friday με Crambons, όλοι στοιχισμένοι στο ίδιο σκηνή με τις καιρικές συνθήκες να θυμίζουν survival mode. Ο Πασάνγ Ρίζι Σέρπα, που έχει ανέβει δύο φορές στο Everest, το είπε ξεκάθαρα. Πάμε για κορυφή, αλλά όχι όλοι μαζί. Και ζήτησε μάλιστα να επιτρέπεται η ανάβαση μόνο σε έμπειρους ορειβάτες, γιατί οι αρχάροι προκαλούν συνωστισμό και κινδύνους. Μέχρι τα τέλη Μαΐου, 468 έτσι ξένες αποστολές από 57 χώρες είχαν πάρει την άδεια και φυσικά μαζί τους είχαν και ντόπιους οδηγούς, άρα ήταν κοντά στους 1000 ανθρώπους εκεί πάνω. Εμείς λέμε, Everest δεν είναι TikTok challenge, παιδιά. Respect στο βουνό, στον εξοπλισμό και στους ανθρώπους που το γνωρίζουν πραγματικά. Energy vibes.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
12: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη! Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
16: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
17: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
18: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίκαιο.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και έχουμε σχέδιο για τους εξωγήινους και μάλιστα επίσημο. Αν κάποια μέρα λάβουμε μήνυμα από κάποιον πολιτισμό εκεί έξω στο σύμπαν, λέμε τώρα οι επιστήμονες συμβουλεύουν να μην απαντήσουμε αμέσως. Η Διεθνής Ακαδημία Αστροναυτικής με περισσότερους από 1000 επιστήμονες από όλο τον κόσμο δημοσίευσε οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση επαφής με εξωγήινη νοημοσύνη. Η πιο ενδιαφέρουσα από όλες είναι ότι πριν στείλουμε το παραμικρό μήνυμα πίσω, θα πρέπει πρώτα να γίνει διεθνή συζήτηση με τη συμμετοχή επιστημόνων και οργανισμών όπως ο ΟΗΕ. Με άλλα λόγια, αν αύριο εμφανιστεί ένα μήνυμα που γράφει «Γεια σας γήινοι», η απάντηση δεν είναι «Γιατί κάνετε», θα ακολουθήσουν επιτροπές, αναλύσεις, συναντήσεις, συσκέψεις και πάρα πολλά meetings. Κοινώς, οι εξωγήινοι θα γνωρίσουν από πρώτο χέρι την γραφειοκρατία της Γης. Το θετικό είναι πως αν συμβεί κάτι τέτοιο, οι επιστήμονες λένε ότι το κοινό θα ενημερωθεί κανονικότατα και δεν θα το μάθουμε τυχαία από κάποιο περίεργο post στα social media. Μέχρι τότε πάντως, αν κάποιος ακούσει περίεργους ήχους από το διάστημα, ψυχραιμία παιδιά! Δεν απαντάμε, δεν κάνουμε friend request και περιμένουμε οδηγίες από τους ειδικούς.

Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ήρθε η ώρα να σκάσουμε χαμογελάκι, γιατί από καλή διάθεση άλλο τίποτα. Ήταν δύο φίλοι μουσικοί που λες, αδελφικοί φίλοι. Ξαφνικά πεθαίνει ο ένας από καρδιά. Ο άλλος, άστα να πάνε, πέφτει σε μεγάλη μελαγχολία. Περνάει ο καιρός, αυτός που έμεινε πίσω δεν μπόρεσε με τίποτα να αποδεχθεί την απουσία του φίλου του. Κάθε μέρα παρακολούσε τον Θεό να του παρουσιάσει για μία τελευταία φορά το φίλο του, να τον δει έστω για λίγο. Ξαφνικά γίνεται ένα θαύμα και εμφανίζεται μπροστά του. Γρηγόρη, πόσο μου έλειψες. Δεν το πιστεύω ότι σε βλέπω. Κάθε μέρα ζούμε την ελπίδα ότι όπου κι αν είσαι περνάς καλά. Όντως, λέει ο Γρηγόρης, η αλήθεια είναι ότι περνάμε πολύ καλά. Βασικά, Σωτηρή, εγώ αν ήρθα εδώ σήμερα είναι για να σου πω κάποια πραγματάκια. Καλά ή κακά? Και τα δύο. Πες τα καλά πρώτα. Τα καλά είναι ότι περνάμε καταπληκτικά εκεί πάνω. Συναυλίες συνεχώς. Προχθές που λες έπαιξε ο Ζαμπέτας και από κάτω όλοι πίναμε, ξέρεις, τσιγαράκι και τραγουδούσαμε ο Σκύλος, ο Αράπης, ο Ταμ Ταμ Ταμ. Ξέρεις τώρα, πριν μία εβδομάδα έπαιξε ο Φρέντι Μέρκιουρι με τον Μάικλ Τζάκσον. Έχουν κάνει νέο γκρουπ πλέον. Άσε σου λέω, πολύ καλή φάση. Απίστευτο, λέει ο φίλος του. Αυτό είναι καταπληκτικό. Και ποια είναι τα άσημα? Ποια είναι? Ξέρεις, βασικά βγήκαν αφίσες. Παίζεις το Σάββατο.

0: Τα 5 tips της ημέρας.
1: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στα Energy Vibes. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τους αγαπημένους μας σκύλους και τον τρόπο που μας δείχνουν τι άλλο την αγάπη τους. Ο σκύλος σας έχει το δικό του διακριτικό τρόπο να εκφράζει την αγάπη και την εμπιστοσύνη του και συχνά το κάνει χωρίς καν να το καταλάβετε. Όταν μυρίζει τα απλυτα ρούχα σας ή φέρνει τα χαλασμένα του παιχνίδια, δεν κάνει αταξίες, προσπαθεί να έρθει πιο κοντά σας ή να σας εμπιστευτεί κάτι που μόνο εσείς μπορείτε να διορθώσετε. Η αγάπη του φαίνεται επίσης όταν καθοδηγεί τη βόλτα σας. Στέκεται δίπλα σας όσο τρώτε ή ρίχνει όλο του το βάρος πάνω σας σαν μια αγκαλιά γεμάτη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη. Ακόμα και ένας αναστεναγμός ικανοποίησης δίπλα σας είναι απόδειξη ότι νιώθει ασφαλής στο πλευρό σας. Και το πιο γλυκό, μπορεί να χαίρεται στο άκουσμα του ονόματός σας ακόμα και όταν λείπετε. Γιατί για το σκύλο σας είστε το κέντρο του κόσμου του και δεν χρειάζονται λόγια για να σας το αποδείξει.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sport. Go Figly Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
14: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
13: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
14: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
13: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
14: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας.

0: Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
4: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
5: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
6: Πίντος τη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
5: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: επεισόδια κάνουν βόλτα.
1: Είμαι ο Κυριάκος στα Energy Vibes, ήρθε η ώρα να κάνουμε βολτίτσα παρέα με ζωδιακές διαθέσεις. Σήμερα σου μιλάμε για 5 ζώδια που θα ζήσουν το φετινό καλοκαίρι στο έπακρο με πρώτο και καλύτερο τον τοξότη. Το καλοκαίρι αυτό τοξότη δεν θα σε προλάβει ούτε ο ίδιος ο εαυτός. Ο Ουρανός και η Αφροδίτη συνωμοτούν για να σου χαρίσουν ένα συνδυασμό αυθορμητισμού, ρομαντισμού και δημιουργικής έκρηξης. Ετοιμάσου λοιπόν για νέα πρόσωπα, νέες ιδέες και μια διάθεση που φωνάζει YOLO. Μπορείς να ερωτευτείς σε ένα φεστιβάλ, να αλλάξεις επάγγελμα σε μια παραλία ή να βρεθείς σε μια περιπέτεια που ούτε καν είχες φανταστεί. Ό,τι και αν γίνει αυτό το καλοκαίρι, δεν θα είσαι τοξότη μου εκεί για να κάτσεις ήσυχος. Εν συντομία, τα 5 ζώδια που θα ζήσουν το πιο τρελό καλοκαίρι της ζωής τους είναι... Ταύρος. Εσωτερικές μεταμορφώσεις και ξεβόλεμα που οδηγούν σε προσωπική απελευθέρωση. Δίδυμος. Η έκρηξη νέων ιδεών και projects θα σε κάνουν talk of the town. Λέων. Ταξίδια, φιλοσοφίες και μια ζωή έξω από τα συνηθισμένα. Ζυγός. Απρόβλεπτοι έρωτες και συναισθηματικές ανατροπές που ξυπνούν. Τοξότης, όπως σου είπα, περιπέτειες και ραυνοβόλοι έρωτες και εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι ήσυχο, αλλά για τα παραπάνω ζώδια που μόλις άκουσες θα είναι αξέχαστο. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Αν νομίζετε ότι το ακριβό παγωτό είναι αυτό που παίρνει στην παραλία και χρειάζεσαι ένα μικρό δάνειο, ακούστε και αυτό που θα σας πω τώρα. Ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών βρέθηκε πριν από λίγες μέρες στη διάσημη πιάτσα Ναβόνα της Ρώμης και είπε να απολαύσει δύο παγωτάκια. Υπολόγιζαν γύρω στα 12 ευρώ συνολικά, αλλά έφυγαν έχοντας πληρώσει 44. Πώς έγινε αυτό το μαγικό? Οι δύο μπαλίτσες έγιναν τρεις, μπήκε λίγο σαν τη γη από πάνω, ένα μακαρόν, ένα κανόλι και κάπως έτσι το παγωτό μετατράπηκε από γλυκό σε επενδυτικό προϊόν. Στο τέλος, κάθε κυπελάκι κόστησε 22 ευρώ. Με αυτά τα λεφτά στην Αθήνα έτρωγες παγωτό, καφέ και ίσως σου έμεναν και ρέστα για το πάρκινγκ. Η τουρίστρια χαρακτήρισε το κατάστημα τουριστική παγίδα και δήλωσε ότι ήταν το χειρότερο παγωτό που έχει δοκιμάσει ποτέ. Και εδώ ταιριάζει το κλασικό. Ας πρόσεχες και ας ερχόσουν στην Αθήνα. Τουλάχιστον αν πληρώσει 22 ευρώ για παγωτό, θα έχεις πάρει μαζί και έξαπλο, θέα θάλασσα και πιθανότητα δύο stories στο Instagram. Energy
1: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: κλειδωμένο στο ραδιόφωνο, παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα συναντάς παντού. Ειδήσεις όπου και να βρεθείς. Τέτοιες όμως πληροφορίες ξέρεις παντού. Και σήμερα σκάψαμε, βρήκαμε, εντοπίσαμε, ξεσκονίσαμε και σου φέρνουμε ευθύς αμέσως τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που αφορούν το καλοκαίρι μας. Το παγωτό που λες εφευρέθηκε αρχικά πριν από περίπου 4.000 χρόνια από τους αρχαίους Πέρσες, οι οποίοι το έκαναν από πάγο και φρούτα. Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη ήταν το 1913 στην Καλιφόρνια, όταν η θερμοκρασία έφτασε τους 56,7 βαθμούς Κελσίου στην κοιλάδα του Death Valley. Η παραλία της Βόνιτσας στην Ελλάδα μας έχει την πιο λευκή άμμο στον κόσμο. Αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν το ήξερες. Από την άλλη, το καλοκαίρι είναι η εποχή που παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα αχλαδιών στον κόσμο. Αυτό το ήξερες? Στη Σουηδία υπάρχει ένα χωριό που ονομάζεται Αρκτική Κύπρος. Εκεί οι κάτοικοι απολαμβάνουν τον ήλιο 24 ώρες την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ονομάστηκε έτσι λόγω της ακραίας γεωγραφικής του θέσης και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν εκεί. Το χωριό βρίσκεται στο πιο βόρειο μέρος της Σουηδίας, κοντά στον Αρκτικό κύκλο, όπου οι χειμώνας είναι εξαιρετικά αυστηροί και οι θερμοκρασίες μπορούν να πέσουν κάτω από τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Το χωριό αποκτά αυτό το παρατσούκλι λόγω της ομοιότητάς του με την Κύπρο στον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκεί. Αν και η Κύπρος και η Αρκτική Κύπρος βρίσκονται σε απόλυτα αντίθετα κλίματα, η ονομασία αυτή αναδεικνύει την αντίθεση μεταξύ των δύο τοποθεσιών και των κλιματικών τους συνθήκων. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες πιστεύω και ήρθε η ώρα να τα ξεχάσεις. Φυσικότατα θα σου πω εγώ, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της μέρας και μέχρι το επόμενο τραγούδι να πέσει είναι σιγουράκι ότι θα είναι delete από τον εγκέφαλό σου. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
8: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
7: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
9: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
10: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
9: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
10: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
9: Sneakers για κάθε μέρα.
10: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
9: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
10: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
9: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
11: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
11: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
12: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
11: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική

0: Travel Energy Tips.
1: Πάμε τώρα σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας ελληνικά νησιά, έτσι να σε κάνουμε να προετοιμάσεις τις βαλίτσες σου προς τα εκεί. Χαιρετισμούς και στη φίλη μου την Ελένη που είναι από το νησί. Στα Ψαρά σε πάω, ένα μικρό νησί στο Βόρειο Αιγαίο, πραγματικά ένας κρυμμένος θησαυρός για όλους τους λάτρεις της αυθεντικής ελληνικής ομορφιάς. Γνωστό για την ιστορική του σημασία και την αυθεντική του ατμόσφαιρα, το νησί προσφέρει παρθένες παραλίες με κρυστάλλινα νερά όπως η παραλία Λιβάδη και η παραλία Κάτω Γυαλός. Τα γραφικά σοκάκια, τα παραδοσιακά σπίτια και οι φιλόξενοι κάτοικοι του συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό που σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Η ιστορική κληρονομιά των Ψαρών είναι εμφανή σε κάθε γωνιά του νησιού, με το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και το ιερό των Ψαρών να αποτελούν σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος. Η γαστρονομία του νησιού, τι να πούμε γι' αυτό, βασισμένη πραγματικά σε φρέσκα θαλασσινά και τοπικά προϊόντα, υπόσχεται γευστικές απολαύσεις σε κάθε επισκέπτη. Τα Ψαρά είναι ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν ηρεμία, φυσική ομορφιά και ένα ταξίδι στην ιστορία της Ελλάδας. Ό,τι πρέπει ως πρόταση για το φετινό καλοκαίρι, Ψαρά, we love you!
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, θάλασσα, βολτίτσες και ενυδάτωση. Και μπορεί το νερό να παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής, όμως υπάρχουν και μερικοί πολύ γευστικοί σύμμαχοι που μπορεί να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε δροσεροί και γεμάτη ενέργεια όλη την ημέρα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται φυσικά το καρπούζι και το πεπόνι, δύο φρούτα που είναι σχεδόν συνώνυμα του ελληνικού καλοκαιριού. Μαζί τους οι φραουλίτσες, τα ροδάκινα, ο ανανάς, αλλά και η ντομάτα με το αγγούρι, παρακαλώ, που περιέχουν εντυπωσιακά ποσοστά νερού και προσφέρουν πολύτιμες βιταμίνες και μέταλλα στον οργανισμό. Ένα δροσερό μπολ με φρούτα μετά τη θάλασσα, ένα σμούθι στην παραλία ή λίγες φέτες καρπούζι στο μπαλκόνι μπορεί να κάνουν θαύματα στις ζεστές μέρες που έρχονται. Και μεταξύ μας υπάρχει καλύτερη πραγματικά έτσι εικόνα από ένα παγωμένο καρπούζι που μόλις βγήκε από το ψυγείο? Φυσικά και όχι. Οπότε φέτος το καλοκαίρι βάζουμε περισσότερα φρούτα στην καθημερινότητά μας, απολαμβάνουμε γεύση, δροσιά και ενυδάτωση και δίνουμε στον οργανισμό μας αυτό ακριβώς που χρειάζεται για να απολαύσει κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο. Energy Vibes. Fresh Hit.

Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας εδώ στα Energy Vibes, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Περάσαμε από καλοκαιρινές σκέψεις και διάθεση για αποδράσεις, μιλήσαμε για τα πιο ενυδατικά φρούτα που γίνονται οι καλύτεροι φίλοι μας στις ζεστές ημέρες, γελάσαμε με το ζευγάρι των τουριστών που πλήρωσε παγωτόλες και αγόραζε μετοχές στο κέντρο της Ρώμης, ταξιδέψαμε μέχρι το διάστημα που μάθαμε ότι αν ποτέ μας καλέσουν οι εξωγήινοι, το πρωτόκολλο λέει να μην απαντήσουμε αμέσως. Μέσα σε όλα αυτά, η μουσική εννοείται κράτησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί όσα κι αν αλλάζουν τριγύρω μας, ένα αγαπημένο τραγούδι έχει πάντα τον τρόπο να γίνεται το soundtrack της ημέρας αυτής, μιας ανάμνησης ή ακόμα και μιας μεγάλης ιστορίας. Και μιας που μιλάμε για ιστορίες, λένε πως ο έρωτας είναι η μοναδική φωτιά, που όσο περισσότερο τη μοιράζεσαι, τόσο περισσότερο μεγαλώνει. Δεν καίει για να καταστρέψει, φωτίζει για να δείξει το δρόμο. Ίσως γι' αυτό τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια είναι εκείνα που κάποτε συνδέθηκαν με έναν άνθρωπο, ένα βλέμμα, μια στιγμή που δεν ξεχάσαμε ποτέ. Σας αφήνω λοιπόν με αυτή τη σκέψη. Η ζωή είναι πολύ πιο όμορφη όταν υπάρχουν άνθρωποι που μας κάνουν να τραγουδάμε έστω και λίγο πιο δυνατά από το συνηθισμένο. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας αύριο, την ίδια ώρα, στο ίδιο αγαπημένο ραδιόφωνο, να χαμογελάτε, να αγαπάτε, να ονειρεύεστε και να κρατάτε πάντα αναμένη τη φλόγα για όσα κάνουν την καρδιά σας να χτυπά πιο γρήγορα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές των Energy Vibes ήταν ο Κυριάκος Μαραγκός. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο στη μέρα και τη νύχτα σας. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77-360.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
10: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-788-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
10: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ποιο λαχανικό του καλοκαιριού μπορείς να το βρεις και σε πράσινο και σε πορτοκαλί και σε κίτρινο και σε κόκκινο? Μία είναι η απάντηση. Πιπεριά. Οι πιπεριές είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης C και οι κόκκινες και οι πορτοκαλί βιταμίνης Α με τη μορφή του β' καροτενίου. Και πόσο τραγανές είναι!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπάπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διάστημα. Ήξερες ότι μία ημέρα στον πλανήτη Αφροδίτη είναι μεγαλύτερη από μία ολόκληρη δική μας χρονιά? Μάθε επίσης ότι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό μας σύστημα το έχει ο πλανήτης Άρης και λέγεται Όλυμπος και είναι 14 φορές πιο ψηλό από τον δικό μας Όλυμπο. Τέλος, να ξέρεις ότι ο γαλαξίας μας περιστρέφεται με ταχύτητα 225 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Εμείς βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε, απλά γιατί περιστρεφόμαστε μαζί του.
0: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
10: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
14: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
15: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise 90,3.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
4: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
13: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
12: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4

0: Ιουλίου στο δημοτικό γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figley Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Ακούω μόνο Paradise.
14: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
15: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: No.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούω.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
2: Έχει ξεκινήσει η διαδρομή μας, απογευματινή διαδρομή, Πέμπτη με καλοκαιρινή διάθεση, 11 Ιούνιου. Ζέστη, λίγη συννεφιά, ευτυχώς εδώ και δύο μέρες έφυγαν οι βροχούλες προς τα ορεινότερα. Η αστική περιοχή είναι μια χαρά και μέσα σε αυτό το περιβάλλον θα πούμε ότι είναι και ανοιχτή η αγορά. Περιμένουμε το τεστ Ξάνθη 2 αύριο και μεθαύριο. Παράλληλα είναι και το Αγροτικό Συνέδριο στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, μια πολύ σημαντική εκδήλωση που αφορά όλη την κοινωνία αλλά ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε και τον εορτασμό την ημέρα αύριο για τα 30 χρόνια του Vet Clinic και Μακρύδης. Είναι στο δρόμο βγαίνοντας από την Ξάνθη προς Λάγος με πολλά event από τις 11 το πρωί. Τι να πρωτοπούμε, τι να πρωτοκάνουμε, τι αποκαλυπτικός και πολύ έτσι φιλικός, ζεστός, ευγενικός, γλυκύτατος ο Βασίλης Καλίδης που θα είναι το Σάββατο το απόγευμα μαζί μας στη Δημοτική Αγορά στο Taste Ξάνθη 2. Ο Paradise 90,3 θα έχει τη μουσική και όλοι μαζί να είστε σίγουροι ότι θα περάσουμε απίθανα ωραία. Μην χάσετε την ευκαιρία να έρθετε κοντά μας. Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά σε μια Αμερικανίδα ερμηνεύτρια. Είναι σημαντική η συμβολή της και η επιτυχία της στο Eurodance στις δεκαετίες του 90, αφού ήταν μία από τα δύο ιδρυτικά μέλη των θρυλικών Snap. Το όνομά της Penny Ford, γεννημένη το 1964 σαν σήμερα, το ντεμπούτο άλμπουμ World Power του 1990 πούλησε πάνω από 7 εκατομμύρια κόπιες σε όλο τον κόσμο και είναι το πιο πετυχημένο χορευτικό άλμπουμ για εκείνη τη δεκαετία. Το νούμερο 1 hit τους The Power έδωσε τη θέση του και στο Rhythm is a Dancer και σε πολλές επιτυχίες που σημάδεψαν την Eurodance σκηνή της δεκαετίας του 90. Αυτό είναι το Rhythm is a Dancer, Penny Ford που έχει γενέθλια, χρόνια της πολλά, είναι στην παρέα του νούμερο 1 Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
4: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

Έχουμε πει πολλές φορές, άλλο η θέση που θα πάρει στο διαγωνισμό της Eurovision και άλλο η εμπορική επιτυχία ενός τραγουδιού, και αυτό αποδεικνύεται με πολλές αναγωγές που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο βάθος του διαγωνισμού, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, που έχει μετατραπεί σε ένα show και όχι σε έναν μουσικό διαγωνισμό έτσι όπως τον καταλαβαίναμε μέχρι μερικά χρόνια πριν. Αυτή είναι η Γερμανή 12 Abor με την Τίνα, τα αδέρφια από την Ουγγαρία που είναι δεύτερη γενιά Γερμανή, με το Μπάλερ που δεν κατάφεραν να πάνε πολύ ψηλά στις προτιμήσεις, αλλά κατάφεραν να κερδίσουν τους ακροατές ραδιόφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις και για την αυριανή ημέρα, ιδιαίτερα σημαντικό το ότι θα σημειωθούν στα ορεινά και κυρίως προς την κεντρική Μακεδονία, άρα εμείς θα είμαστε απλά με ορισμένες περιόδους συννεφιάς μέσα στην ημέρα. Άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ, κυρίως ανατολική διεύθυνση, ανεβασμένες θερμοκρασίες θα δείξει και 33 αύριο το μεσημέρι, ενώ η χαμηλότερη θα είναι 17-18 στη διάρκεια της νύχτας.

Και τα ετοιμάζετε για τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις. Τα DJ set που έχουν την τάση να προσελκύουν χιλιάδες κόσμου και να γνωρίζουν την απόλυτη επιτυχία. Upside Down, το παλιότερο τραγούδι της Diana Ross, φρεσκαρισμένο στο σήμερα με την Jaden στα φωνητικά και τον David Guetta να υπογράφει αυτή την καλοκαιρινή επιτυχία. Σιγά σιγά για τις 7. Και σάμπα έχουμε Karim Nas στον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πλέον και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 210-66-566.
12: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
14: Paradise 90,3.

No. I used to dream about this. Never thought.

Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3. Fresh Hit.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει. Εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ,

0: αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά επικομάτ διασά χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 20-198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου τη μάμα στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
10: Paradise 90,3.
11: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3.
1: Ένα υπέροχο ντουέτο, το δημοφιλέστερο τραγούδι για το 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Bruno Mars και η Lady Gaga, από το musical Joker 2, με την Shakira να συνεργάζεται με το...

0: με μια πολύ σπουδαία έμπνευση, ο Lost Frequencies εμπνεύστηκε από τα Early 90's Sweet Disposition. Το μετέφερε στο σήμερα με αυτό το πανέμορφο remix και μας οδήγησε στο απόγευμα της 5ης στις 8. Ένα φινάλε που θα ανανεώσει το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μέχρι τότε να είστε υπέροχα καλά, να ακούτε Paradise 90,3, να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή σε αυτό το καλοκαίρι και να είστε σίγουροι ότι εδώ θα βρείτε όλα όσα θέλετε για να κάνετε πιο απολαυστική την απογευματινή αυτή διαδρομή.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν

0: Φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Ρούχαμε τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
11: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ποιο λαχανικό του καλοκαιριού μπορείς να το βρεις και σε πράσινο και σε πορτοκαλί και σε κίτρινο και σε κόκκινο? Μία είναι η απάντηση. Πιπεριά. Οι πιπεριές είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνη C και οι κόκκινες και οι πορτοκαλί βιταμίνη Α με τη μορφή του β' καροτενίου. Και πόσο τραγανές είναι!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπάπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Dice 90,3.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
8: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
8: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα μηχανήματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης.
1: Κίνηση και τριφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
2: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
4: Paradise 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Paradise 90,3 29.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: say you should take it off.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
4: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
3: 90,3. Paradise 90,3.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
2: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
1: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832.
2: Για τα λεφτά, τα
1: ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγή της

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.